36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ωρα Αντένες. 4.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, τα καλύτερα σήμερα. Σήμερα τα καλύτερα.
2: Εντάξει, σήμερα
1: πέμπτη.
2: Είναι η μέρα σου.
1: Πέμπτη.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ δεν λέω τίποτα, πάσω. Αυτό που θέλω είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, να είμαστε συγκεντρωμένοι επί το έργον. Έτσι.
1: Έχουμε... Πιο απ' όλα.
2: Το δύο ώρο που έρχεται.
1: Το δύο ώρο που έρχεται, εντάξει.
2: Λοιπόν, και το οποίο έχει Άννα Κουβαρά, Ηλία Ξινόπουλο, Κώστα Γεωργακόπουλο, Βασιλεία Πέτρου, όλο το staff εδώ για τις επόμενες δύο ώρες.
1: Στην εκπομπή.
2: Ναι.
1: Δύο στην τιμή του ενός.
2: Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, πάμε.
1: Πάμε.

0: Θυμάσαι εκείνη την ταινία με τον Tom Hanks που όλο έτρεχε.
1: Θυμάμαι και το Run, Lola Run.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είχε πάρει και Όσκαρ νομίζω.
1: Βεβαίως και είχε πάρει.
0: Νάτος κι αυτός.
1: Από το Forrest Gump έτρεχε αυτός.
0: Έτσι, μπράβο. Επέστρεψε.
1: Ποιος, είχε πάει κάπου.
0: Έτρεχε.
1: Έτρεχε
0: και αυτό. Είχε φτάσει μακριά. Εδώ και 3-4 χρόνια.
1: Τι αλλά επέστρεψε. Τώρα.
0: Harry Styles.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Το καλοκαίρι του 2023, λέει, με το που τελείωσε το Love on Tour,
1: ναι,
0: αποφάσισε να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, όντως, στη, ναι, ζωή του. Εξαφανίστηκε από παντού.
1: Και μπράβο.
0: Έκανε
1: το χρειάζεται
0: διάφορα
1: μερικές φορές αυτό.
0: Ναι, έκανε διάφορα. Διαλογισμούς, αυτό κτλ. Εκείνο όμως, λέει, που πραγματικά το είπε και ο ίδιος άλλωστε, όλο αυτόν τον καιρό, ήταν ότι ήθελε να τρέχει.
1: Να τρέχει.
0: Να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει. Μάλιστα την περασμένη χρονιά είχε πάρει μέρος σε 2 μαραθωνίους, του Τόκιο και του Βερολίνου.
1: Α, έτρεχε κανονικά δηλαδή.
0: Και μάλιστα τα πήγε και καλά στους χρόνους. Ναι. Μιλώντας στο Runner's World,
1: mm-hmm,
0: όπου πόζαρε η μη γυμνός, έχουν κάνει το γύρο του κόσμου οι φωτογραφίες του. Έτσι.
1: Σιγά το παιδί.
0: Μίλησε για τη νέα μεγάλη του αγάπη και τόνισε αυτός που τον

0: ανέπνευσε τον ο Χαρούκι Μουρακάμι, ο συγγραφέας του What I Talk About When I Talk About Running, δηλαδή τι λέω όταν μιλάω για τρέξιμο, έτσι. Ενώ τόνισε πως όταν τρέχει νιώθει να είναι πραγματικά ο εαυτός του. Και κάποιος άλλος εδώ πρέπει να αρχίσει να τρέχει, μου φαίνεται, για να
1: πάνω κάτω.
0: Ναι, τα πέζα του. Λοιπόν, μέσα στο Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, κυκλοφόρησε επιτέλους το νέο άλμπουμ με τίτλο Kiss All The Time Disco Occasionally.
1: Α, χορευτικό θα είναι.
0: Το πρώτο μετά από 4 χρόνια σιωπής, ενώ τον Μάιο που μας έρχεται επιστρέφει, αυτό είναι ωραίο, με νέα περιοδία, το Together Together. Εντάξει, λοιπόν,
1: να ακούσουμε.
0: Να ακούσουμε καινούριο Harry Styles από το άλμπουμ του. Είναι το Aperture.

0: τι στην TV.
1: Για πες τι έχουμε σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα θα πάμε για μία σειρά που μπορούμε να τη δούμε τώρα το καλοκαίρι. Είναι πολλές σεζόν, είναι έξι. Γιατί τη διάλεξα?
1: Έξι σεζόν. Για έξι καλοκαίρια δηλαδή.
2: Τι έξι καλοκαίρια, καλέ. Δεν έχεις παρακολουθήσει ποτέ σερίες ή επεισόδια?
1: Α, μάλιστα.
2: Έχεις πράγματα να κάνεις πολλά στη ζωή σου, δηλαδή. Είναι σαφές.
1: Δεν είμαι και πολύ του μικρού κουτιού.
2: Το ξέρω.
1: Εντάξει. Προτιμώ τα μεγάλα μεγέθη. Για πες.
2: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Emily in Paris για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήρθαν εδώ για να γυρίσματα
1: και
2: αυτά.
1: Κάναμε...
2: Και Μύκονο, νομίζω πήγαν.
1: Μύκονο, ναι.
2: Τέλεια. Μια χαρά. Λίλι Κόλινς, φωτογραφίες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είπανε και τέτοια. Παρ' όλα αυτά, το Emily in Paris για την καινούρια γενιά ήταν ό,τι ήταν για την παλιότερη το Sex and the City. Έτσι. Έχει μια τέτοια κουλτούρα μέσα του. Μη γελάς.
1: Πεθαίνω.
2: Θέλω να το πουλήσω κι εγώ λίγο κάπως.
1: Ναι.
2: Η μικρή Lily Collins, λοιπόν, που παίζει την Emily Cooper, είναι μια Αμερικανίδα η οποία πηγαίνει στο Παρίσι σε μια εταιρεία marketing να κάνει τη διαφορά. Τι ερωτεύεται, τι ντύνεται, τι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ξέρει κανείς τις τιμές στο Παρίσι? Διότι η κοπαϊλαμένη σε ένα διαμέρισμα που θες 12 roommates για να το πληρώσεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Ναι, πρόσεξε το αγγλικό όπως το πάει.
1: Άλλη μόνο. Εντάξει. Είναι σωτή με το Παρίσι.
2: Παρ' όλα αυτά, όποιος θέλει λίγο να ονειρευτεί, λίγο να δει ωραίες ατμόσφαιρες, σε ωραία μαγαζιά, ωραία ρούχα, είναι βασικό.
1: Και πρόσεξε.
2: Emily in Paris.
1: Τα γυρίσματα γίνανε εδώ.
2: Ναι.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι. Έτσι, γιατί η Emily in Paris πάει διακοπές.
2: Βέβαια, το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
2: Ναι. Μάλιστα. Και πού θα πάει από το Παρίσι? Συγγνώμη, Μαλδίβες. Στην Ελλάδα θα έρθει.
1: Αυτά τα ευκόλως εννοούμενα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και τώρα αυτό δηλαδή θεωρείτε ότι είναι τρομερό και φοβερό?
1: Ε, δεν είναι.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Αν εμείς οι δύο, ας πούμε, κάναμε μια live εκπομπή, ναι, στο YouTube, πώς θα μας βλέπαν? Θα μας βλέπαν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
0: Ναι, αμέ.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλή μόνο. Τι λέμε τώρα. Άμα βάλουμε μέσα και τον κύριο Γιώργο Απόπουλο.
1: Βέβαια, 5,5.
0: Έτσι. Κοντά 6. Για πες.
1: Λοιπόν. Βγήκαν τα αποτελέσματα. Mm. Αυτό το Super Bowl με τον Bad Bunny το έχουμε πει σε 30 εκδοχές. Τον ήθελε ο Τραμπ, δεν τον ήθελε. Τη τρελή
0: έχει γίνει. Πολύ έχει γίνει με αυτό φέτος. Για πες.
1: Λοιπόν, δεν πολυπέτυχε το εμπάργκο του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Διότι στο διάλειμμα του Super Bowl που βγήκε ο Bad Bunny, πρώτον, live το είδανε 127 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Και streaming, μάλιστα, σε όλων των ειδών τις πλατφόρμες. Mm-hmm. 4,157 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Είδαν αυτόν τον άνθρωπο.
1: Το διάλειμμα όλο.
0: Μάλιστα.
1: Τη μουσική που τραγούδησε, ναι, με τη Lady Gaga που παντρεύτηκε το ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Είναι αντίσταση αυτός, το λέω.
0: Ναι, τώρα το λέμε αυτό γιατί ο Πλανητάρχης, ναι, το μποϊκοτάρισε.
1: Α, το... αυτό σου λέω. Έτσι, είναι αντίσταση.
0: Γιατί συμμετείχαν ονόματα και καλλιτέχνες οι οποίοι τον έχουν στην μπούκα, έτσι.
1: Στην μπούκα και όπου βρούνε μικρόφωνο το λένε. Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Εδώ είμαστε με τη Βασιλεία Πέτρου. Καλώς το κορίτσι μας για άλλη μια μέρα.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Για να ακούσουμε τι συνταρακτικά μας φέρνει, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν,
1: πραγματικά είναι κάτι χαστούκια που φέρνει η Βασιλεία.
0: Όχι, αυτό είναι ωραίο, είναι ευχάριστο.
1: Επιτέλους.
0: Το μοναδικό είδος παπαγάλου στον κόσμο που δεν πετά θεωρούνταν κάποτε καταδικασμένο εκφύσεως. Ο κακάπο είναι υπερβολικά βαρύς, υπερβολικά αργός και, για να είμαστε ειλικρινείς, υπερβολικά νόστιμος για να επιβιώσει δίπλα σε θηρευτές και αντιμετωπίζει την αναπαραγωγή με εντελώς χαλαρή, σχεδόν προκλητική διάθεση. Όμως η μοίρα αυτού του νυκτόβιου και μοναχικού ηθαγενή της Νέας Ζηλανδίας τίνει πλέον προς την επιβίωση, χάρη σε μια απίθανη προσπάθεια διατήρησης που κατάφερε μέσα σε 3 δεκαετίες να αυξήσει τον πληθυσμό του από 50 σε περισσότερα από 200 άτομα.
1: Ναι.
0: Φέτος, χάρη σε μια εξαιρετικά πλούσια σοδιά από τα αγαπημένα μούρα του παράξενου παπαγάλου που προκάλεσε σπάνια διάθεση για ζευγάρωμα, όσοι εργάζονται για τη διάσωσή του ελπίζουν σε αριθμό ρεκόρ νεοσών τον Φεβρουάριο, κάτι που θα φέρει τον κακάπο ακόμη πιο κοντά στο να διαψεύσει την μέχρι πρόσφατα βέβαιη καταδίκη του σε εξαφάνιση. Ο κακάπο είναι ένα επιβλητικό πλάσμα που μπορεί να ζήσει 60 έως 80 χρόνια. Όμως η εμφάνισή του είναι αναμφίβολα παράξενη. Τα πουλιά μπορούν να ζυγίζουν πάνω από 3 κιλά. Έχουν πρόσωπο που θυμίζει κουκουβάγια, μουστάκια και φτέρωμα σε μοσαϊκό πράσινων, κίτρινων και μαύρων αποχρώσεων που μιμείται το φιλτραρισμένο φως στο δάπεδο του δάσους. Ένας από τους λόγους που ο πληθυσμός των κακάπο αυξάνεται τόσο αργά είναι ότι η αναπαραγωγή τους είναι, όπως και κάθε τι σε αυτά τα πουλιά, ιδιόρυθμη. Μπορεί να περάσουν χρόνια ή και δεκαετίες ανάμεσα σε επιτυχημένες γένες. Ίσως το μόνο πράγμα πιο παράξενο από τον κακάπο είναι το πόσο μακριά έχουν φτάσει οι Νεοζηλανδοί για να τον σώσουν. Για να τετραπλασιαστεί ο πληθυσμός του τα τελευταία 30 χρόνια, χρειάστηκε η μεταφορά του σε 3 απομακρυσμένα, απαλλαγμένα από θηρευτές νησιά, ανοιχτά των ακτών και η μικροδιαχείριση κάθε ερωτικής περιπέτειας των παπαγάλων. Η κοπιαστική δουλειά για τη διάσωση του είδους μπορεί να φαίνεται ιδιόρυθμη σε όσους την παρακολουθούν απ' έξω, όμως ο παπαγάλος είναι μόνο ένα από τα πολλά ζωηρά και παράξενα πτηνά σε μια χώρα όπου τα πουλιά έχουν τον πρώτο λόγο. Και η είδηση έρχεται από το Euronews.
1: Τι θες τώρα, πες το.
2: Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να σε λέμε νοστιμούλη.
1: Να σου πω, μισό λεπτό, συγγνώμη, εδώ μιλάει και για αναπαραγωγή, εντάξει. Λοιπόν, και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, παρακαλώ πάρα πολύ να τα κρατήσετε για πάρτι σας. Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει να μας λες για νέες ταινίες. Οκ, πάμε.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα.
1: Για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε. Βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε, για τον Τάδε κτλ. Όταν τον ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια τον.
0: Γιατί καλέ, τι έχουν οι γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και σου λέει, οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Νανίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Antennas FM 93,6. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέ από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, συγκεντρωμένοι εδώ.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μην πει τίποτα άλλο, μην πα παρακάτω.
1: Όχι, δεν θα σου πω.
0: Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα.
1: Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα και δεν είμαστε και μόνοι μας.
0: Γιατί βλέπεις, ο κύριος Γεωργακόπουλος δεν.
1: Ναι, πάω να τον πω, μην είναι. Θέλω να πω ότι είναι μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής και το υπομονετικό κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ, λοιπόν, πάμε.

0: Μας είπες για τα πέναλτι. Μας είπες για την οκτάρα του Παναθηναϊκού το 1930.
1: Έτσι.
0: Σήμερα θα μας πεις.
1: Για τη Γενόπδεη. Σε χάλασα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Το 2017.
0: Μάλιστα.
1: Η Γενόπδεη έβγαλε μια ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Με την οποία συνέχερε ποιον νομίζεις.
0: Ποιον.
1: Τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως.
0: Γιατί.
1: Γιατί θεώρησε ότι ήταν πολύ σωστό και επικρότησε την απόφαση του τότε Αμερικανού Προέδρου και τώρα βεβαίως να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Και διαβεβαίωνε η Γενόπδεη το 2017. Μάλιστα. Ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Μάλιστα.
1: Ε,
0: ναι.
1: Την πληρώνουμε.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά τότε.
1: Ναι.
0: Ο κύκλος εργασιών ήταν κάτω από τα 1 δις.
1: Α, μπράβο.
0: Και τώρα είναι πάνω από τα 8.
1: Τώρα δεν το ξέρουμε.
0: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά παιδιά, γιατί κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Για πάμε.
1: Πάμε.

0: Εντάξει, τώρα το παραμύθι έχει παραγίνει έτσι.
1: Τώρα τα έχουμε βάλει με την AI σωστά σήμερα.
0: Έτσι, ναι, γιατί όχι. Για πες.
1: Άκου να δεις. Ο Μόργαν Φρίμαν, πολύ γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο CBS Morning, μέσα σε όλα τον ρωτήσαν και για τη ρεγδαία εξέλιξη της AI και τη δυνατότητά της να μιμείται πρόσωπα και φωνές, και αυτό και πρόσωπα και φωνές ηθοποιών, και αυτό είναι, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Αμερική.
0: Όντως, ναι.
1: Και ο άνθρωπος, αντί να πει, ξέρετε, ανησυχώ, έχω αυτό, έχω εκείνο, είπε απλώς τη φράση, έχω βάλει δικηγόρους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο Κακομοίρης, επειδή έχει τόσο εξαιρετική φωνή και τόσο καλή άρθρωση,
0: και κυρίως έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ.
1: Ακριβώς. Και τι κάνουμε με την AI? Ακούς με τη φωνή του στο TikTok και στο Instagram,
0: ναι,
1: τι προσευχές χριστιανικές,
0: ναι,
1: τι πολιτικές πολεμικές ανταποκρίσεις, τι, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ο χριστιανός ακούγεται τη φωνή του χωρίς να το ξέρει καν ο ίδιος.
0: Okay.
1: Και είπε ότι έχουν αναλάβει δράση δικηγόροι του για να το περιορίσει αυτό με τις εταιρείες AI, που δεν είναι και μία στην Αμερική και γενικά στον κόσμο. Και ενώ του είπανε, μα εσείς που έχετε τόσο ωραία φωνή και χαρακτηριστική, τους είπε, να σας πω κάτι, αυτό δεν γεννήθηκα έτσι. Κάτι έκανα για να το καλλιεργήσω.
0: Σωστό.
1: Και σπούδασα και δούλεψα συστηματικά. Δεν θα μου το παίρνει το εμένο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Το αποτέλεσμά μου να καρπούται από εκεί.
0: Το ζήτημα τώρα είναι από πού θα πάρει τις αποζημιώσεις. Δεν ξέρω, αλλά
1: βασικά το φόβο του θέλει. Δεν θέλει τα λεφτά του.
0: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Στις 20 Αυγούστου του 1948, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Robert Plant, η φωνή των Led Zeppelin. Το συγκρότημα εμπνεύστηκε το όνομά του από τα Zeppelin, τα οποία δεν φτάνουν τόσο ψηλά όσο ένα διαστημόπλοιο. Για την ιστορία, το 1975, σαν σήμερα, οι Αμερικάνοι έστειλαν ένα τέτοιο στον Άρη, στην ατμόσφαιρα του οποίου δεν επιβιώνει ούτε κουνούπι. Γι' αυτό μάλλον τα κουνούπια προτιμούν τη γη, στην οποία σήμερα έχουν αισθήσει χορό αφού γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα του. Σα σήμερα, λίγα χρόνια πριν, το 2013, η Beyoncé, αμέσως μετά από μια συναυλία της στην Αγγλία, έκανε μια παραγγελία $1,500 σε παρακείμενο fast food. Συγκεκριμένα παρήγγειλε 48 ολόκληρα κοτόπουλα, 48 μερίδες πατάτες και 60 περίπου φτερούγες.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.

0: Ωραίος. Α, σε παρακαλώ, πολύ ωραίος και πολύ ωραίοι και αυτοί οι οποίοι αποφάσαν.
1: Όλο το συστηματάκι
0: και
1: το πήγε ωραία.
0: Δικαίωσαν.
1: Όλο το συστηματάκι.
0: Λοιπόν, πληρώθηκε λέει 330 μισθούς κατά λάθος, έφυγε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε.
1: 330, ε!
0: Ναι, τώρα έληξε η δικαστική μάχη και βγήκε η απόφαση από το γεγονός το οποίο συνέβη το 2022 στη Χιλή.
1: Ναι.
0: Όπου ένας εργαζόμενος σε εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παρακαλώ, όχι οτιδήποτε, βρέθηκε ξαφνικά με ένα τεράστιο ποσό στο λογαριασμό όταν η εταιρεία του κατέθεσε κατά λάθος 330 φορές το μισθό του.
1: Τι είπες τώρα?
0: Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε συνολικά για 164.000 ευρώ.
1: Α, δεν έπαιρνε
0: πόσα
1: πολλά.
0: Πόσα έπαιρνε.
1: Στη Χιλή πόσα θα έπαιρνε.
0: Φαντάσου τώρα, έτσι. Δηλαδή να παίρνεις τόσα λίγα και ξαφνικά να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Και προήλθε, λέει, από διοικητικό λάθος στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού κατά τη διαδικασία της μισθοδοσίας. Δεν τα επέστρεψε τα λεφτά.
1: Ναι. Έτσι.
0: Και βεβαίως είπε, εγώ παιδιά τώρα από εδώ και πέρα γεια σας. Φαντάσου, αυτά τα λεφτά πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ποσό.
1: Πολύ μεγάλο ποσό για τη Χιλή.
0: Στη Χιλή, ναι, πραγματικά. Και έτσι διέκοψε και τη σχέση εργασίας. Η υπόθεση, λέει, οδηγήθηκε τελικά στη δικαιοσύνη. Ωραίοι δικαστές. Σύμφωνα, λέει, με το σκεπτικό τους, για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα υπεξαίρεσης, θα έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη νομική υποχρέωση επιστροφής του ποσού ή κάποια ενέργεια εξαπάτησης. Που δεν
1: τίποτα
0: έγινε.
1: Από τα δύο δεν ισχύει. Ο άνθρωπος απλώς μπήκαν τα λεφτά στο λογαριασμό.
0: Τα βάλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αθώος ο κατηγορούμενος.
1: Και μπράβο του.
0: Αμέ.
1: Ελπίζω να μην είχε καμιά σύζυγο με το τσέκ μόνο.
0: Θυμάσαι τι λέγαμε τη Δευτέρα.
1: Τι λέγαμε τη Δευτέρα.
0: Που υπέγραψε και τα πήρε. Ναι, οκ. Okay.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα για σήμερα, τραγούδια από ταινίες. Mm-hmm. Και είπαμε όλη αυτή την εβδομάδα θέλουμε να κοιμηθούμε λίγο σε ένα μήκος και ένα πλάτος που έχει να κάνει και με όλα αυτά τα οποία για άλλη
1: συμβαίνουν
0: μια φορά
1: στον κόσμο.
0: Και πραγματικά δηλαδή δεν είναι καθόλου. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι το mm-hmm. οποίο το ξέρουμε βεβαίως, αλλά είναι και μέσα από το soundtrack μιας εκπληκτικής αντιπολεμικής ταινίας του Oliver Stone.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όσοι παιδιά δεν την έχετε δει, αναζητήστε την πραγματικά.
1: Εξαιρετική ταινία.
0: Και είναι το Platoon με τον Charlie Sheen, έτσι. Μαζί του Tom Berenger και Willem Dafoe. Η ταινία βραβεύτηκε με 4 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και γι' αυτό της καλύτερης ταινίας. Χαρακτηρίστηκε το 2019 από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και διαλέχτηκε να είναι στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κάτι που δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι. Μιλάμε πάντα για το Πλατούν του Oliver Stone. Ανάμεσα στα τραγούδια που είναι στο soundtrack είναι και το Hello I Love You.
1: Εντάξει, θα μας στείλεις αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, με τους Doors από το άλμπουμ τους Waiting for the Sun του 1968. Πρόσεξε τώρα, αυτό το τραγούδι το είχαν γράψει οι Doors πριν κάνουν γνωστό στον κόσμο το προφίλ που είχαν, ναι. Έτσι, το προοδευτικό, το ψαγμένο,
1: ναι.
0: Ήταν ένα τραγουδάκι που είχαν γράψει και δεν θέλανε να μπει στο άλμπουμ. Η εταιρεία βεβαίως παρόλα αυτά
1: τους λέει δεν βάζετε και ένα ρομαντικό τραγουδάκι εκεί, να ξέρουμε.
0: Και είναι ένα τραγούδι το οποίο οι Doors οι ίδιοι δεν το γούσταραν ποτέ, παρόλα αυτά έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι.
1: Και δεν φαίνεται ότι είναι τραγούδι ερωτικό. Νομίζω ότι είναι η απόλυτη ειρωνία.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Ωραία. Αντέξαμε και σήμερα.
1: Νεράκι περνάνε οι μέρες.
0: Έτσι. Και ό,τι είπαμε, παιδιά, το λέμε ξανά. Μεταξύ μας να μένει. Η Άρα Κουβαράκη και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας και σήμερα με το 2 στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Όσοι μας υπομείνατε και όσες μας υπομείνατε μέχρι αυτή την ώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί και εμείς υπομονή δεν κάνουμε, τι νομίζεις.
0: Okay. See you tomorrow.
1: Bye.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν 2 ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 2467-031-534. 22η γιορτή Φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή Φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Ναύλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 2467-024461.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
11: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ, η Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι προπαρασκευή, είναι το 20ο πρωινό του Αυγούστου. Είμαστε και σήμερα εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά της πιο ωραίας εποχής. Θα τη ζητάμε τη ζέστη, θα τη ζητάμε τον ήλιο, θα ζητάμε τις θάλασσες, τις διακοπές. Αλλά πού να τα βρούμε? Για την επικοινωνία μας 86-40 και 50, τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram και τα email για να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43. Η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική, Χελένα Νατ Μπαχά.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Με τους Europe και το Kerry σε υποδέχομαι σήμερα. Δύο τραγουδάρες είπαν οι Europe, το Kerry και το The Final Countdown, όπως καταλαβαίνεις.
1: Και αυτά, με αυτά μια χαρά πορεύει.
0: Είναι κοριτσάρα μας.
1: Αχ, τώρα μου έχετε να φτερνιστώ.
0: Φτερνίσου. Δεν πρέπει να το κρατάς.
1: Το ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται τώρα.
0: Κοίτα το φως. Κοίτα τη λάμπα. Τίποτα. Μη χειρότερα.

0: χαμπέρια, κυρία Έλενα.
1: Χαμπέρια, τίποτα, ησυχίες, εσείς.
0: Ησυχίες, αμάν. Σήμερα όμως θα έχουμε φασαρίες.
1: Για πες.
0: Ένα, θα έχουμε ματσάρες. Office. Ξεκινάμε με τον Office.
1: Καλά, μόνο Office πιστεύω θα κερδίσει.
0: 9 η ώρα. ΤΣΣΚ Σόφια, στην κανονική ΤΣΣΚ.
1: Δεν βλέπουμε.
0: Τι?
1: Καλύτερα Όφη, αντί να δούμε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σήμερα.
0: 9 παρατέταρτο η ΠΑΟΚΑΡΑ.
1: Δεν βλέπουμε καλύτερα τον Όφη.
0: Και 9.30 παίζουν μεγάλες ομάδες, κυρίες και κύριοι, Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός. Πάμε απόψε. Κλείσουμε ωραία τη βραδιά μας.
1: Λοιπόν, έχουμε ομάδες με τις οποίες παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Τι έχουμε?
1: Τις ομάδες με τις οποίες παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Κοίταξε, είναι δύσκολες λίγο να τις προφέρεις.
1: Κάτσε λίγο να ψάξει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι πιο εύκολο να την προφέρεις.
1: Μπραν. Δεν μ' αρέσει η υπόθεση.
0: Εμείς έχουμε μια δύσκολη ομάδα.
1: Δεν μ' αρέσει η υπόθεση του ΠΑΟΚ.
0: Δεν σ' αρέσει η Μπραν. Αμάν, μην μου λες τέτοια.
1: Δεν έχω καλό προαίσθημα.
0: Αμάν. Πιστεύω σήμερα κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει σήμερα. Θα παίξουν για τον Κωνσταντέλια. Θα αφιερώσουν τη νίκη στον Κωνσταντέλια.
1: Λοιπόν,
0: και στο λαό του ΠΑΟΚ.
1: Σε εσάς με αυτή τη
0: αυτό είναι δύσκολο, δεν μπορώ να το πω.
1: Χράντετς ή Χράντες.
0: Κάπως.
1: Χράντετς.
0: Πες χρά εκεί και τέλος.
1: Λοιπόν, εσάς καλύτερα σας βλέπω.
0: Μας βλέπει καλύτερα, έτσι.
1: Ναι. Κάπως καλύτερα.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι λένε και οι ακροατές μας βέβαια για όλα αυτά. Ποιο μάτι θα δουν απόψε. Παρακαλώ στη γραμμή μας. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Είστε στη γραμμή προτεραιότητας. Γεια σας.
1: Παρακαλώ.
0: Αν δεν θέλετε να μιλήσετε, κλείστε
1: δεν
0: το τηλέφωνο τώρα.
1: Δεν
0: θέλει,
1: ήταν ξεκάθαρος.
0: Γιατί ρε παιδιά, τι σας ζητάμε, δηλαδή καμιά πυρηνική φυσική. Ποιο μάτι θα δείτε απόψε? Εκτός αν δεν δείτε τίποτα από όλα αυτά και πάτε μια ωραία βολτούλα στην Καστοριά που έχει και το βράδυ μια ωραία βολσούλα.
1: Κόσμος θες το βράδυ.
0: Κόσμος. Πού είναι τόσος κόσμος ρε.
1: Κόσμος.
0: Τι
1: και αναρωτιόμουν χθες ρε παιδί μου.
0: Έλα.
1: Αναρωτιόμουν χθες.
0: Ναι, αναρωτιόσουν.
1: Χθες πήγα για περπάτημα, ωραία.
0: Μπα.
1: Λοιπόν, μετά από καιρό. Πονάνε όλα σήμερα.
0: Είχαμε πάει μαζί την τελευταία φορά.
1: Μαζί ήταν πολύ χαλαρά το δικό μας, οπότε ήμουν μια χαρά.
0: Όσοι έρχονται μαζί μου, για χαλαρά έρχονται.
1: Αλλά και εκείνη

0: χρόνια. Όπω βαριέμαι.
1: Γι' αυτό λες.
0: Ε, βεβαίως. Να, το καλοκαίρι τι κάνεις, βάζεις μια παντόφλα.
1: Και βγήκες.
0: Βγάζεις ένα. Πώ το λένε να το φοράω τώρα, ρε.
1: Βερμούδα.
0: Μια βερμούδα, μπράβο. Και ένα ψηλό τισέρτ, ό,τι να είναι. Ε, χρωματιστό. Και είσαι ωραίος. Ε.
1: Λες να είναι αυτό.
0: Ε, αυτό είναι.
1: Δηλαδή ότι βαριούνται να ντυθούν.
0: Βεβαίως βαριούνται. Πού να πάω τώρα, κρύο κανένα.
1: Ο καιρός που είναι μουντός.
0: Βαρεμάρα πια.
1: Δεν έχει φως, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Simon and Garfunkel.
1: Μήπως είναι τα έξω τα περισσότερα που
0: γιατί,
1: έχουν και πετρέλαια και τα λοιπά.
0: Θεώνουν τα μαγαζιά έξω.
1: Όχι ρε, τα πετρέλαια. Όχι.
0: Θερμάστρα.
1: Έχουμε όμως πετρέλαια αέρια.
0: Και καλά που το πες τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, η αμόλυβδη έχει 2 ευρώ και κάτι ψηλά, έτσι. Το πετρέλαιο είναι επίσης κοντά στα 2 ευρώ. Σωστό. Σε 1,5, όχι, πόσο είναι Σεπτέμβριο. Σε 2 μήνες πες από τώρα, ακριβώς 2 μήνες από τώρα, πόσο θα πάρουμε το πετρέλαιο θερμάνσεως. Ή δεν τα σκέφτεστε ακόμα αυτά. Και πολύ καλά κάνετε και δεν τα σκέφτεστε. Ρε παιδιά, με σήμερα, αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, ε?
1: Τι ξέρω ρε φάτε.
0: Τι θα είχε σήμερα ρε παιδιά. Λοιπόν, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πήραμε χθες και ένα mail, πλησιάζει και η εκδήλωση στο Βίτσι. Σωστό.
1: Ναι.
0: Η επιτυχική εκδήλωση στο Βίτσι. Το μνημόσυνο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Κυριακή 30 Αυγούστου. 9 η ώρα το πρωί. Όπως πάντα διοργανώνεται από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Από τον κύριο Δούκη δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Και όλο το επιτελείο του.

0: Αβίτσι, από ό,τι μαθαίνω, παιδιά, θα σας πω περισσότερα, θα βρίσκεται και πολιτικός αρχηγός. Μη με ρωτάς, μη με πιέζεις, δεν μπορώ να πω.
1: Άντρες ή γυναίκα?
0: Ούτε αυτό μπορώ να το πω.
1: Ούτε αυτό μπορείς να το πεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη μαζί.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει με το συγκεκριμένο πολιτικό?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Θα είναι η πρώτη φορά που θα συνομιλήσω.
1: Αχα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρώτη φορά.
0: Και ψάχνω ένα μέρος που να κάνουμε και την συνέντευξη, Ελένα, και αν μπορείς να με βοηθήσεις, δηλαδή ποιο θα ήταν ωραίο μέρος έτσι να δείξουμε.
1: Α, δεν θα είναι εδώ μέσα.
0: Καστοριά. Όχι, λέω να το κάνω ραδιοτηλεοπτικό. Για πες.
1: Πρέπει να μου πεις ποιος είναι για να εμπνευστώ.
0: Δεν μπορώ να πω. Δε. Στο διάλειμμα θα σε πω. Για να κλείσει πρώτα, κατάλαβες, το κλειδώσω 100% και μετά να πω.
1: Ωραία. Λοιπόν, Μάστορα,
0: παρακαλώ.
1: Άσε τα υπόλοιπα και πάμε λίγο στήριξη τώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Παίξ τα χέρια λίγο, παίξ τα χέρια, σε βλέπω, κάθεσαι.
0: Κάθομαι τώρα, τι να κάνω κι εγώ, κάθομαι, 20 Αυγούστου είναι, τι να κάνω κι εγώ καημένος.
1: Οι Μάστορες δεν σταματάμε ποτέ. Εμπορικό κέντρο σίδηρου στήριξη λοιπόν μαζί μας, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία Χυρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar και πολλές ακόμα εταιρείες. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρουχών, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλιές, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί είναι καλό καιράκι ακόμα και βάφουμε, να στεγνώσουν γρήγορα και μέσα και έξω τα σπίτια μας. Βάφουμε τώρα. Πού τα βρίσκεται όλα αυτά, Father?
0: Διασταύρωση Αμπέλο Κύπων.
1: Ακριβώς, εκεί στη στήριξη, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε τηλέφωνο 85-758.
0: Για να δω τώρα η γραμμούλα θα απαντήσει. Δεν απαντάει η γραμμούλα, έχει εκεί κολλήσει η βελόνα, δεν θέλει. Παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Επειδή εμείς δεν διαθέτουμε εδώ γραμματείς και φαρισαίους, αν θέλετε να μιλήσουμε εκτός αέρα, θα παίρνετε πάντα ή στο διαφημιστικό διάλειμμα ή εκτός εκπομπής. Γεια σου, ρε Στράτο.
1: Τόσο εύκολο, τόσο απλά.
0: Τόσο εύκολο, ακριβώς. Φίλος δεν είναι αυτός που γνωρίζεις, λέει, περισσότερα χρόνια, είναι εκείνος που ήρθε στη ζωή σου. Μάλιστα, πολύ ωραία, κύριε Στράτο. Ωραίος, ωραίος. Ήταν ο Στράτος χθες στο φιλικό της Καστοριάς, στη φιλική νίκη της Καστοριάς. 1-0 με πενάλτι. Εντάξει.
1: Ωραία.

0: Άκουσα πολύ δυνατή ομάδα. Πάμε γραμμούλα τώρα, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Επιτέλους.
2: Και λέμε πού είναι ο Χριστάρας.
1: Εγώ άκουγα, αλλά τώρα είμαι.
0: Ρε Χριστάρα, πού είσαι, γιατί μας εγκατέλειψες, ρε φίλε.
1: Όχι, μωρέ.
0: Σου κάναμε κάτι, έχεις παρεξηγηθεί μαζί μας.
1: Όχι μωρέ, 6 ώρα έρθα εδώ σε μια γειτόνισσα εδώ στο ποτάμι. Κοντά στην Σταυρούλα την Παπαδιά και έπλυνα κάτι χαλιά.
0: Α, πλύνατε τα χαλιά και πολύ καλά κάνατε.
1: Έβγαλα με το νερό καμό.
0: Κάτσε μισό λεπτό στο ποτάμι, πώς πλένονται τα χαλιά?
1: Είναι σε τσιμέντο.
0: Α, εγώ θυμάμαι τη μάνα μου έτσι και τη γιαγιά μου που πήγαινα στο ποτάμι να πλύνουν τα χαλιά. Είχαν και ένα κόπανο μαζί.
2: Το που τα κοπανάς.
0: Τα κοπανούσαν δηλαδή. Μπαμπαμπούκα, μπακαμπούκα, μπακαμπούκα, μπακαμπούκα.
1: Τα ξέρω αυτά. Αυτά μόνο στο ποτάμι.
0: Α, μπράβο. Στο ποτάμι λέω κι εγώ, ναι.
1: Εγώ εδώ με το λάστιχο και με βούρτσα.
0: Α, βούρτσα.
2: Τώρα είναι πολύ καλό διάστημα να πλύνεις χαλιά, γιατί θα στεγνώσουν και όλες ωραία και καλά και τα έχεις έτοιμα για το χειμώνα.
1: Με πήραν από χτες τηλέφωνο, ήταν να κάνω εδώ και στο Βρούλα κάτι δουλειές.
0: Κάτσε μισό λεπτά και εσύ δηλαδή έχεις και σαν έξτρα εξυπηρέτηση και το πλήσιμο χαλιών.
1: Βέβαια, άμα ξέρουν και πληρώνουν.
0: Α,
2: να σε έχουμε στην υπόψη, ρε Χριστάρα.
0: Να σε έχω στα υψηλά. Είναι μεροκά, βγαίνει μεροκάμα το από αυτό.
1: Βγαίνει. Αλλά τα κάνω γυαλί.
2: Δεν γυαλί τα κάνεις,
0: Ένα χαλί, πόσο κοστίζει δηλαδή
2: κάτσε,
0: να
2: τα
0: το
2: κάνει γυαλί, λέει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Εδώ από τις 6.30 ώρα που ήμουν εδώ, μόλις έχω τελειώσει.
0: Α, μάλιστα. Ένα χαλί πόση ώρα κάνεις να το πλύνεις δηλαδή, για να καταλάβω.
1: Αυτό σε 5 λεπτά είναι.
0: Τι
1: το
0: 5
1: χαλί,
0: λεπτά ρε, και το κάνεις γυαλί σε 5 λεπτά. 5 λεπτά Βέβαια. Εγώ θέλω να τα πλώσω μόνο.
1: Βέβαια. Θέλει πλύσιμο, τρίψιμο, ξεπλύμα.
0: Τι 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά τελειώνεις όλα αυτά.
1: Όχι, κάθε χαλί.
0: Κάθε χαλί λέω, ναι.
1: Κάθε χαλί και τα αφήνω στραγγίζουνε και μετά τα πλώνω σε μπαλκόνι.
0: Α, σε μπαλκόνι. Ωραίος. Μπράβο. Ωραίο.
1: Τώρα σε ακούει, κύριε Σταυρούλα.
0: Άρα, κύριε Σταυρούλα. Καλημέρα στην Παπαδιά μας.
1: Εδώ ψήνει πιπεριές και σάλτσα ντομάτα.
0: Ξέρεις πώς μυρίζουν αυτές οι πιπεριές όταν τις τηγανίζεις.
1: Αυτή την ώρα πίνω τσιπουράκι.
0: Στέφο.
1: Με έδωσε ένα μπουκαλάκι εκεί από τη δουλειά.
0: Αχα. Γιατί έχω ένα φίλο που πίνει τσίπουρο Στέφο.
1: Α, όχι, όχι.
0: Φέτα Ευερβιάδη.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτό, όχι.
0: Και ψωμί Μπίκατζικ. Το Τζόρνταν από τη Ζύχνη, τον ξέρεις.
1: Ποιο να?
0: Το Τζόρνταν από τη Ζύχνη, τη Νέα Ζύχνη Σερών.
1: Όχι.
0: Τον ξέρεις. Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Δεν πειράζει.
1: Ευτυχώς έχω και μακαζόνικα στιχάκι και κάθομαι κάτω από την καρδιά και τέρμα η μουσική.
0: Ποιος χορός αρέσει, για πες τώρα, ρίχτω.
1: Εγώ όλο σε μακεδόνικα.
0: Αχα.
1: Αλλά στο Παναγύρι δεν πήγα ούτε μία, η Σταυρούλα χορεύει στο μπαλκόνι.
0: Πώς, τι. Καλά ρε, δεν πήγες στο Πανηγύρι.
1: Όχι, με τι να πάω να κάνω νύχτα.
0: Να πιείς ένα τσίπουρο ρε.
1: Εκεί δεν έχει τσίπουρο, μπύρες.
0: Αυτό πρέπει να το δω, κοιτάξουν λίγο τα πανηγύρια. Πρέπει να βάλουν και τσίπουρο, μόνο μπύρες.
1: Εγώ θέλω να τον κυνηγήσει το Λίτσικα λίγο, σε παρακαλώ, κύριε Χρήστο.
0: Τι τον θες το Λίτσικα, πες μου.
1: Για ξύλα να μου φέρει, γιατί.
0: Τι να σου φέρει?
2: Ξύλα.
0: Α, ξύλα. Κάτσε, ακόμα νωρίς δεν είναι.
1: Τι νωρίς.
0: Είναι Αύγουστος ακόμα, τι θα κάνεις τα ξύλα από τώρα.
1: Μετά το πιαστώ σε.
0: Σε άλλες δουλειές. Οπότε να πω τον Λίτσικα να φέρει ξύλα στο φίλο μου τον Χριστάρα στο Τυχιό.
1: Να φέρει, αλλιώς θα πάω κάτω και δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Πρέπει να δείξει λίγο θάρρος. Ναι.
1: Ο κύριος Παντελής, αντιδήμαρχος, με έχει γραμμένο εκεί.
0: Αμάν, αποκλείεται. Παντελής είναι καλός άνθρωπος.
1: Να με φέρουν, γιατί μετά θα πιαστώ σε μήλα και. Δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Πότε θα αρχίσετε τα μήλα, ρε φίλε?
1: Τέλος του μήνος, τα καλά.
0: Ναι.
2: Τα καλά.
0: Α, τα καλά.
1: Τα κοινάνε τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Φούτσι και τα λοιπά.
1: Θα είμαι στο σάκι το τέρψο οδηγό.
0: Ωραία.
1: Μόνο εκεί πάω. Άλλο.
0: Άκου Χριστάρα. Έχω ένα φίλο σαν εσένα στη Νέα Ζύχνη, όπως σου είπε, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάτσε να στέλνει χαιρετίσματα. Περίμενε λίγο να τον ακούσεις. Περίμενε.
1: Ναι.
3: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Σήμερα το μενού έχει σουβλάκι από το γυράδικο του Λάκη Νέας Ζύχνης, αγκουροντομάτα από τον Παξέ,
0: τζίκα,
3: φέτα τυρί, πάντα κατσικίσιο τυρί Ευγενιάδη από Σκοπιά Σερών, τσίμπουρο πάντα
0: Στέφο
3: και ψωμί μπίκατζικ.
0: Αυτά.
3: Σήμερα είμαι σε ένα διαφορετικό χώρο.
0: Κατάλαβες?
1: Αστοριά είναι.
0: Όχι, νέα ζύγνη σε ρόλ σου λέω. Να πας στο φίλο μου τον Τζόρτα να πιείτε τσίπουρο Στέφο.
1: Δεν
0: και ψωμί πίτσκατζικ. Εντάξει.
1: Δεν πάω εκεί.
0: Δεν πας εκεί. Θα έρθει ο Τζόρτα εδώ.
1: Από το χωριό μου το πρόστιχο που το λέει. Δεν αλλάζω τόπο.
0: Δεν αλλάζεις εσύ.
2: Και εγώ δεν αλλάζω το τυχιό. Τυχιό
0: μόνο τυχιό.
1: Από την καλύβα μου και πέρα δεν με ενδιαφέρει.
2: Μάλιστα, μόνο τυχιό και
0: εμένα. Αγαπάς πολύ τυχιό, το έχουμε καταλάβει, το έχουμε καταλάβει. Ωραία, Χριστάρα μου.
1: Όχι, κάνα τραγούδα και...
0: Θα σου βάλω τώρα το Τζο Κόκερ, Unchained My Heart, να το ευχαριστηθείς.
1: Δεν ξέρω ξένα.
0: Μη στεναχωριέσαι ρε, εκεί είσαι ρε, δικό εγώ. Δεν με έχεις εμπιστοσύνη, δεν με έχεις εμπιστοσύνη.
1: Πάλε μου, έλα στο παππού.
0: Και αυτό παππούς είναι ο Τζο Κόκερ.
1: Δεν ξέρω...
0: Παππούς είναι, δεν είναι νέος, εντάξει. Άντε, άντε, ωραία. Ίδια ηλικία είστε, ρε.
1: Πες το κασέτα να με γράψει κανένα στικάκι.
0: Και άλλο, πόσα στικάκια θα σε γράψει.
2: Για ένα καινούριο, τώρα το βαρεθήκαμε το προηγούμενο.
1: Για τα μήλα.
0: Α, για τα μήλα. Να σε γράψει τα μιλίσια.
1: Τι να κάνουμε, άμα μπορεί να με γράψει καλό.
0: Θα το πω εγώ, θα έρθει αύριο.
1: Αλλού θα πάει κυνήγι.
0: Όλοι τον κυνηγάνε αυτόν, οπότε... Ένας περισσότερος δεν έχει και τίποτα.
1: Τι να κάνω, είμαι κουρασμένος τώρα.
0: Και εγώ ρε, κουρασμένο είμαι και εγώ ρε.
1: Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Και εγώ ρε, δεν πήγα διακοπές ρε Χριστάρα και είμαι κουρασμένο.
1: Εγώ διακοπές στο σπίτι.
0: Και εγώ σπίτι, μαζί.
1: Με πίδια, με τα σκυλιά μου.
0: Τα πιο ωραία πράγματα.
1: Κάτω από την καρυδιά, τσιφουράκι, ρετσινάκι.
2: Ωραία πράγματα.
0: Ωραίος.
1: Τι να κάνω, είπα να σας έπαιρνα χτες, άντε τώρα λέω.
0: Να πάρε φίλε.
2: Εμά και εμείς ψάχναμε.
0: Και σήμερα μια χαρά είσαι.
1: Τι να κάνω.
0: Έδωσε ωραίο ρεπορτάζ. Εντάξει Χριστάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαιρετισμού στο τυχιό.
1: Ευχαριστώ, θα τα πούμε από κοντά.
0: Άντε, άντε να σε δω. Καλημέρα.
1: Θα πω να κατεβώ, πες το να με φέρουν ξύλα.
0: Ξύλα, το Λίτσκα, Λίτσκα, ξύλα στο Χριστάρα, έγινε.
1: Αλλιώς θα φάει
0: ξύλο. Έχεις παράπονο ρε από το Λίτσκα, όλο το δάσος έχει φέρει.
1: Ήρθε προχτές εδώ στην Κρεσταρδούλα με τη βροχή.
0: Α, με τα μηχανήματα εκεί γιατί σας πλάκουσαν οι λάσπες, ναι.
1: Με τον Γιάννη τον Ιωάννου, τον ξάδερφό μου.
0: Μάλιστα.
1: Τον υδραυλικό.
0: Και χαμός, ε, πολύ βροχή.
1: Πάσε και πάνω και ο δρόμος.
0: Παναγία μου. Ποτάμι, ποτάμι. Τα πάμε.
1: Και στα βρούλα εδώ χαιρετίσματα.
0: Έγινε χαιρετίσματα πολλά. Άντε αγόρι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Χριστάρα μου, γεια σου μάτι μου. Όχι, δεν τον πάει αυτό το τραγούδι τώρα του Χριστάρα.
2: Πολύ.
0: 100%. Μιλάμε για κομμένο και ραμμένο για πάρτι του. Λοιπόν, πάμε χορηγούς και πάω στα μηνύματα.
2: Στον κλαρισμό θα σας πάω Your Look εγώ, διότι είμαστε σε περίοδο εκτόσεων ακόμα. Αχα. Και το Your Look μας περιμένει. Μας περιμένει όλες με μοναδικές καλοκαιρινές εκτόσεις. 50% μισή τιμή σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία λινά σετάκια, έτσι, ό,τι πρέπει για την καθημερινότητά μας, αλλά και για τα βραδάκια που θέλουμε να είμαστε χαλαρές και άνετες, τα ωραία μας τα καλοκαιρινά τα φορέματα και γενικώς θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι με έκπτωση 50%. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμους και βαφτίσεις. Ξανά άρχισαν αυτή την εβδομάδα οι γάμοι και οι βαφτίσεις, παιδιά μου. Οπότε σίγουρα είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look. Γιατί αν δεν πάτε παρεούλα και πάει μόνο η μία, η άλλη θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ που δεν θα προλάβει και αυτή την έκπτωση 50% και στην Αμπιγέ συλλογή μας στα τελευταία κομμάτια της κολεξιών γάμος βάφτιση. Και θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα. Θα βρείτε φορέματα καλοραμένα, καλοσχεδιασμένα, με πολύ ωραία υφάσματα, έτσι αέρινα, γυαλιστερά, με τα... Είναι όλα, παιδιά, καταπληκτικά, ό,τι και να διαλέξετε από το Your Look. Δείτε αυτό που έχουν τώρα στη βιτρίνα. Περάστε μια βόλτα από τη βιτρίνα και δείτε αυτό που έχει τώρα στη βιτρίνα και πείτε μου σε ποιο γάμο ή σε ποια βάφτιση δεν θα πηγαίνατε και δεν θα κάνετε θράψη. Με αυτό που έχει τώρα στη βιτρίνα. Μείον 50% λοιπόν στα τελευταία κομμάτια της αμπηγίας συλλογής μας και σε κάποια κομμάτια ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση, έτσι. Ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση. Και μαγιό. Έτσι, δεν έχουμε σταματήσει με τις θάλασσες ακόμα, έχουμε ακόμα δρόμο. Μείον 50% και σε όλα τα μαγιό μας λοιπόν. Θα βρείτε πάνω από 200 διαφορετικά σχέδια στο Your Look αυτό το διάστημα σε μαγιό, μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά, γιατί θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη και εσείς που έχετε μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε. Τα καφτάνια, τα παρεό, τα σετάκια μας, όλα μισή τιμή αυτό το διάστημα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look.
0: Να χαιρετήσω τον Παναγιώτη από το Κεφαλάρι. Έστειλε τίποτα για τη γιορτή του και για τη Δέσποινα Παναγιώτη.
2: Όχι.
0: Τίποτα δεν έστειλε ακόμα. Ρε Παναγιώτη. Ρε Παναγιώτη, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα με σκάσεις. Λοιπόν, καλημέρα σας και καλή Πέμπτη με υγεία. Μας εύχεται ο Παναγιώτης.
2: Καλημέρα,
0: όμορφο. Αλλά για να έχουμε υγεία, κύριε Παναγιώτη, κάτι πρέπει να στείλεις εδώ πέρα. Πώς θα βγει και σήμερα η μέρα.
2: Όμορφο πρωινό ξύπνημα
0: Πέμπτης. Πεθάνουμε πάνω στο μικρόφωνο, κύριε Παναγιώτη. Στείλε κάτι. Λυπήσουμε.
2: Όμορφο πρωινό ξύπνημα Πέμπτης. Ζήτουλα, στέλνει και η Μένη. Θες να ζητήσεις κάτι για τη Μένη, δεν ξέρω.
0: Μην δεν γιορτάζει. Όταν γιορτάζει, θα την πω και για τη Μένη.
2: Καλημέρα, Χρήστο και Έλενα, και από το Ειρηνάκι μας την καλύτερη μοδίστρα του κόσμου.
0: Θα παίρνετε παράδειγμα το Μάκη τον πρωτοκορυφαίο από τις αχανείς εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου. Είχε ο άνθρωπος γενέθλη και έστειλε 5 κουτάρες. 5. Όχι μία.
2: Και ένα ριζόγαλο.
0: 5 και ένα ριζόγαλο. Δηλαδή και ένα χυμό και έναν καφέ. Δηλαδή. Θέλω να, αυτά είναι τα πρότυπα της εκπομπής. Κατάλαβες?
2: Ναι.
0: Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Πέμπτη σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Από Παρελή, από Οριάς. Ορίστε. Όλα στον περιφέρει ένα σουβλάκι ρε πέρι από την, το πανηγύρι της Οριάς. Τελείωσαν λέει όλα. Εγώ τι να κάνω τώρα. Και εγώ τι να κάνω.
2: Τι να κάνεις εσύ.
0: Απ' τη Μένη μου λείπουν για τα ποίηματά της. Θέλω να απαγγείλω σήμερα. Μένη, αν έχεις κανένα καλό ποίημα, στείλε εδώ να απαγγείλω. Wild World λοιπόν με Maxi Priest και με αυτό θα πάμε για το διάλειμμα. Αφού στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο Άργος. Καλημέρα Έλενα και Χρήστο, καλή Παρασκευή με υγεία και να σου πω λέει. Τι έγινε. Δεν το καταλαβαίνω, να σου πω εγώ γιατί δεν τον κάνει κέφι λόγω του τσιγάρου που έχει απαγορευτεί. Για ποιο πράγμα μιλάει τώρα εδώ ο Γρηγόρης μου, ποιος ξέρει. Λοιπόν, προχωράμε.
2: Ναι.
0: Πάμε, διαφημιστικούλη παιδιά και ερχόμαστε.
2: Ωραία.
4: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Αγκαλυθέα δείχνει 21,6 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουφιν Παπαβασιλείου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουφιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουφιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνεται πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 2467-085-056 και 85-575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μην λείψει κανείς.
8: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
9: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
10: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
9: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
10: Μπες και στο notestechnologias.gr.
9: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Do you believe in love?
2: Yes.
0: Είναι η Σερ που θα μας το πει και θα μας το τραγουδήσει. Πάμε, δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας. Πήγαμε. Με τη Βασιλική θα ασχοληθώ.
2: Ναι.
0: Καλημέρα όλη μέρα, Χρήστο και Έλενα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Βασιλική. Λέει δεν στάλθηκε, τι έπαθε. Κάνω χεράκι και λέει δεν στάλθηκε. Έχουμε θέματα με τα ιντερνετιά.
2: Άντε πάει.
0: Γιατί και ο Νίκος ο Κοτόπουλος μου στείλε κάτι και λέει το μήνυμά σας είναι σε αναμονή. Πάλι προβλήματα, πάλι προβλήματα. Τι θα γίνει με αυτά τα ιντερνετιά. Θυμάμαι τον πατέρα μου.
2: Ναι.
0: Άκου τώρα. Τι θυμήθηκα πάλι. Ήταν Σαμαράς πρωθυπουργός νομίζω.
2: Μάλιστα.
0: Ή να γίνει, ήταν σε εκλογές τώρα. Πριν γίνουν οι εκλογές, νομίζω κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
0: Και τότε ο Σαμαράς είχε κάνει μια πολύ μεγάλη εξαγγελία. Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους Έλληνες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάω στο χωριό λοιπόν, βρίσκω τον πατέρα. Να σε πω ρε με λέει, να σε πω. Για λέει ρε πατέρα, λέει, τι θες. Να λέει που λέει ο Σαμαράς θα μας δώσει λέει δωρεάν Wi-Fi. Κάπως μου το είπε τέλος πάντων. Όπως τ' άκουσε τέλος πάντων. Τι είναι αυτό το πράγμα που θα μας δώσει δωρεάν. Ας το πατέρα λέω δεν είναι για σένα. Πες μου λέει να ξέρω τι είναι. Το ίντερνετ του λέω, το ίντερνετ. Τι είναι το ίντερνετ. Και τότε άρχισε μια ολόκληρη, θυμάσαι, ιστορία. Να εξηγήσουμε στον παππού τι είναι το ίντερνετ, παιδιά. Απ' την εξαγγελία Σαμαρά. Εδώ, βλέπεις.
2: Βλέπω, τι.
0: Η φίλη μου η Παναγιώτα εδώ λέει: αφού θες να απαγγείλεις, και είναι και η Έλενα εκεί, λέει: σου στέλνω ένα για να απαγγείλεις, να τα ακούσει και η Έλενα.
2: Ναι.
0: Και επειδή λέει: είσαι και κοντά στην σύνταξη και τα λοιπά, σαν πάπος. Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Όταν γεράσει ο γονιός και ανήμπορος θα μείνει, δεν θέλει βάρος τα παιδιά καθόλου να τους γίνει.
2: Σωστό.
0: Ένας γονιός, 10 παιδιά μπορεί να αναθρέψει, μα ένα παιδί, ένα γονιό. Δύσκολο να τον προσέξει.
2: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που ακόμα
0: εγώ
2: δεν
0: να τα βλέπω αυτά.
2: Που ακόμα εσύ δεν είσαι ανήμπορος και θέλεις να γίνεις βάρος.
0: Μα προχθές περπατούσαμε με την Έλληνα, τη λέω.
2: Όχι, θα το πω εγώ.
0: Όχι, θα το πεις εσύ. Να το πεις εσύ.
2: Του λέω, φάδε, πάω καταρχάς μαζί του για περπάτημα. Ναι, ωραία, ναι, ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν έχει πει κάποιος άλλος από την οικογένεια. Έλα, δε χαστάκι.
0: Όχι, έχει προτείνει και η μάνα.
2: Ναι, να πάμε μαζί για περπάτημα.
0: Αλλά λέει, αν μπορείς να με ακολουθήσεις. Τι να ακολουθήσω, λέω. Εσύ πετάς.
2: Λοιπόν.
0: Είναι να το απετάξω κι εγώ.
2: Οπότε λέω, δεν πήρε, θα πάω εγώ μαζί του. Ναι. Του προτείνω εγώ πρώτη να πάμε. Ωραία, έρχεται όμως. Πάμε για περπάτημα. Του λέω, φάδερ, τώρα που περπατάμε, αυτό σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Εντάξει, λέει, να και την προηγούμενη φορά που είχα πάει, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Να σου πω την αλήθεια, ρε Έλενα.
0: Ναι.
2: Λέει. Ναι. Εκεί αρχίζει και το ξεφουρνίζει. Αχα. Ωραία. Να σου πω την αλήθεια, ρε Έλενα. Αυτό που θεωρώ ότι θα μου έκανε καλό αυτή τη στιγμή είναι λίγο μασάζ στα πόδια.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν τολμάω να το πω στον μπαμπά σου και στη μαμά σου και στον αδερφό σου. Και τόλμησε σε μένα πλέον. Μην χάσουμε.
0: Ίσως βρω μια χαραμάδα. Αυτό που λέει ένα παιδί των γονιών και τα λοιπό. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να
2: κάνει. Σε μένα ο άνθρωπος.
0: Κοίτα, ρε παιδί μου.
2: Κοίταξε να δεις, του λέω. Και εμείς έχουμε από εβδομάδα προγραμματίσει να πάμε κάπου.
0: Θες
2: να σε πάρουμε μαζί μας.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Άμα όχι, τι να σε κάνω εγώ.
0: Πάμε στη γραμμούλα. Γεια σας.
1: Έλα.
2: Έλα.
1: Ο Χριστάρας είναι.
0: Χριστάρα μου, πάρε με λίγο αργότερα γιατί έχω μια σοβαρή συζήτηση τώρα.
1: Γιατί θέλω να φύγω στο βουνό.
0: Ναι, αλλά και εγώ έχω μια σοβαρή συζήτηση τώρα.
1: Θέλει να ακούσει η έδαση ο παππού.
0: Ναι, τώρα θα σου βάλω του βαν με το σάιν που είναι παρόμοιο.
1: Δεν ξέρω να δω.
0: Μην στεναχωριέσαι. Έχε μου εμπιστοσύνη.
1: Ναι, γιατί θέλω να φύγω για πάνω.
0: Μην στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Ειδικά την Παρασκευή θα στο μπουμπονίξω με όλη μου την καρδιά, εντάξει.
1: Ο Θεός θα μας καλτήσει και μας έχει καλά.
0: Πώς δεν θα μας έχει καλά, τι στο καλό. Μέχρι την Παρασκευή του ζητάμε.
2: Αύριο είναι Παρασκευή.
0: Αύριο είναι Παρασκευή.
2: Μην αγχώνεστε.
1: Έγινε, τώρα βάλε κανένα.
0: Τώρα θα βάλω, όπως είπα, το σάιν που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, θα πει σάιν.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Να πώς λάμπει ο ήλιος τώρα, λέμε σάιν.
1: Αυτά δεν τα
0: λάμπω.
1: Ξέρω ξένα.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατό. Πώς λάμπεις εσύ, πώς λάμπεις εσύ. Αυτό είναι, για σένα έγραψε αυτό.
1: Και για το κορμί.
0: Το κορμί, θα το φέρω. Και το λάμπει και το κορμί, εντάξει. Και η φαλάκρα του λάμπει.
1: Εκεί τώρα είναι στο αμπέλι.
0: Σάιν, το πάει και αυτό, γιατί λάμπει η φαλάκρα από πάνω. Είναι, κάνει αντανάκλαση. Εντάξει. Άντε, αγόρι μου, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Γεια.
2: Ναι, και για πες. Πού ήθελες να καταλήξεις?
0: Ήθελα να καταλήξω ότι υπάρχει μια ελπίδα, ρε παιδί μου. Κάπου να εστιάσω στην οικογένεια, αν υπάρχει κάποιος να με κοιτάξει, τέλος πάντων. Δηλαδή, και άλλη φορά έχει συμβεί αυτό. Τους έλεγα, κάντε μου λίγο τα πόδια, γιατί πονάνε τα πόδια μου κτλ. Έστω και με νεύρα. Ήρθε τελικά το κορίτσι.
2: Εγώ!
0: Ναι.
2: Πάλι!
0: Δεν θέλω όμως με νεύρα. Θέλω να το κάνετε με την καρδιά σας. Να πείτε, ωραία, παιδί. Πάω στον πατέρα, ρε πάω. Τέλος πάντων, προχωράμε. Πάμε χορηγούς. Έχουμε και χορηγούς.
2: Λοιπόν, θα πάμε λίγο και φροντιστήριο Εχμή.
0: Τώρα, εγώ το έριξα στην Έλληνα προχθές. Θα δω πότε θα πραγματοποιηθεί. Δηλαδή.
2: Όχι, δεν θα πραγματοποιηθεί.
0: Σου
2: είπα.
0: Να μάσω το μυαλό μου. Δηλαδή.
2: Σου είπα, έλα μαζί μας. Είναι πολύ απλό. Και εμείς το έχουμε ανάγκη.
0: Δεν ξέρουν αυτοί.
2: Άσε, ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε φροντιστήριο Εχμή, παιδιά μου, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στο φροντιστήριο Εχμή. Στόχος μας πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία, με συνέπεια και εμπειρία πάντοτε, 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Εχμή. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους καθημερινά. Ξεκίνησαν οι εγγραφές, επαναλαμβάνω, στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110.

0: Να πάω σε διάσημα γενέθλια των φίλων μας, ρε παιδιά, δούμε τι παίζει και σήμερα. Να δούμε και να πάμε και λίγο και γιορτούλες, αν έχουμε κάτι.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια η Σόφη.
1: Ωραία.
0: Η Στέλλα. Κάτσε μισό λεπτάκι. Το Χρήστο Στέλλα, τι τον έχεις, το κόικο. Η Κάλλη. Η Αλεξάνδρα. Η Μάρθα. Ο Χάρης. Ο Στέργιος. Και η Ντίνα. Οπα. Έχουμε κόσμο και σήμερα, έτσι.
1: Κάτι γίνεται.
0: Μπραβό. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χαίρεστε τη γιορτή σας, τα γενέθλιά σας. Να μεγαλώνετε πάντα, πάντα με υγεία. Να πάω όμως και στο ερωτολόγιο να δω αν υπάρχει κάτι σήμερα. Κάτι νομίζω υπάρχει σήμερα, παιδιά. Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι κάτι γίνεται σήμερα.
1: Εμένα λέει Σαμουήλ και Θεοχάρης.
0: Σαμουήλ, βεβαίως γιορτάζει ο Σαμουήλ, ο Σαμουήλος. Ναι. Και έτσι. Ο Σαμουήλης. Ο Σαμουέλος. Σαμουέλος, κάποτε ήταν κατάστημα Σαμουέλο.
1: Με παιδικά.
0: Με παιδικά, μπράβο, υπάρχει ακόμα. Mm-hmm. Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα. Σαμάνθα Φόξ. Αυτήν τη Σαμάνθα γνωρίζουμε εμείς. Ορέστης επίσης γιορτάζει σήμερα. Ορεστιάς. Η Λίμνη Ορεστιάς.
1: Ικανός είναι να ζητήσεις και από τη Λίμνη εσύ να
0: σου. Το πλοίο Ορεστιάς επίσης, που είναι παρκαρισμένο. Η Ορεστία και η Ορεστιάδα. Ακριβώς, η Λίμνη Ορεστιάδα. Κερνάει ο καπετάνιος σήμερα. Ή ο Φιπικά. Πού ανήκει η Λίμνη? Παιδιά, είμαστε σε ένα νομό που δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιον ανήκει η Λίμνη. Η Λίμνη Ορεστιάδα. Γιορτάζει όμως και ο Θεοχάρης.
1: Ναι, στο είπα, ο Θεοχάρης.
0: Μπράβο. Θεοχαρούλα και η Χαρούλα. Α, η Χαρούλα γιορτάζει.
1: Δεν είναι. Δεν είναι Θεοχαρούλα.
0: Όχι, ρε, να παρεύχει. Γιορτάζει ο Ηλιόδωρος. Ηλιόδωρος.
1: Oh.
0: Ηλιόδωρος. Ηλιοδώρα. Ελεοδώρα. Ελεοδώρα. Και Έλντα Πανοπούλου.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Είναι Παγκόσμια μέρα κατά των κουνουπιών. Καλημέρα στους κουνουπάδες μου. Είναι Παγκόσμια μέρα κατά των κουνουπιών σήμερα. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Καλημέρα.
2: Ο Νίκος Κωτόπουλος είναι.
0: Κάτι δεν έρχονται τα μηνύματά σου, τι έπαθαν?
2: Λοιπόν, άσε το τώρα, εγώ σε πήρα για άλλο.
0: Α, για πες.
2: Να μην είμαστε εμείς οι γονείς παραπονιάριδες.
1: Μπράβο, γιατί μου αρέσει. Ρε Νίκο, ο μπαμπάς μου είναι με ένα παράπονο στο στόμα.
2: Και ειδικά τα κορίτσια μας.
0: Τα κορίτσια μας τα έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας.
2: Έτσι,
1: τους υπόλοιπους έχετε κορώνα στο κεφάλι σας, που είναι αραχτή και light.
0: Λοιπόν. Έχω πρόβλημα με το ίντερνετ. Δεν έρχονται, παιδιά, τα μηνύματά σας. Έχει στείλει κάτι και ο ανάποδος εδώ. Στρεφογερνάει αυτό το κύκλος αυτός. Δεν μπορεί να το. Δεν ξέρω τι στο καλό γίνεται.
2: Ποιος ξέρει.
0: Ή χειρότερα.
2: Λοιπόν, Χρυσάκη μου, καλή συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει η Ολυμπιακάρα σήμερα, πώς το βλέπεις?
0: Ποια Ολυμπιακάρα, παίζει Ολυμπιακάρα σήμερα.
1: Αν είναι καλά, λες, δεν παίζει.
0: Ποια Ολυμπιακάρα, όλο τον Ολυμπιακό έχει στο μυαλό σου.
1: Μπερδεύτηκα επειδή θα δούμε μπάλα σήμερα, νόμιζα Ολυμπιακός θα είναι.
2: Όχι, όχι. Σήμερα παίζει.
1: Ναι, πάω και Παναθηναϊκός και Όφη.
2: Ναι, η πράσινη ομάδα θέλει.
1: Καλά λε.
0: Να σε ρωτήσω, τι θα δεις, γιατί κοντά τα μάτς είναι ό,τι ένα πίσω από το άλλο.
2: Να σε πω κάτι, Χρήστο.
0: Παρακαλώ.
2: Λίγο απ' όλα, αλλά καταλήγω και λίγο.
0: Λίγο απ' όλα θα δεις.
1: Αλλά καταλήγει και σε εσάς.
2: Ναι, γιατί η υπόλοιπη οικογένεια.
0: Ναι.
2: Είναι πράσινη.
0: Μπράβο, ρε οικογένεια.
2: Ο μόνος κόκκινος εγώ, αλλά το βουλώνω.
0: Έτσι, μπράβο. Ωραίος.
2: Να περάσετε όμορφα, να περάσετε όμορφα.
0: Μάλιστα.
2: Και να μην είσαι παραπονιάρη.
1: Μπράβο.
0: Δεν είμαι παραπονιάρη.
1: Είσαι, ρε.
0: Θέλω ένα μασαζάκι, θέλω κι εγώ. Πέντε λεπτά ένα μασαζάκι, δεν θέλω παραπάνω.
1: Είσαι. Όλο κάτι θες.
2: Πέσω, δεν λέει, πέσω.
1: Μονίμως κάτι θέλει.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Γεια σας κύριε Νίκο.
2: Είμαστε λίγο, Ελένα, είμαστε λίγο.
1: Τι να σας κάνω, δεν ξέρω.
2: Πηγαίνουμε στα κορίτσια μας λιγάκι, έτσι.
0: Εμείς είμαστε με τα κορίτσια μας. Έτσι,
1: ναι,
0: με τα κορίτσια.
1: Πολύ, ναι, 100% δεν τους ζητάμε.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
2: Γεια σου.
0: Όχι, να μας απαντήσουν για ακροατές μας, οι μπαμπάδες. Τώρα μας ακούν, φαντάζομαι, για μπαμπάδες. Είστε πιο κοντά στα κορίτσια σας ή στα αγόρια σας?
1: Εσύ θα πούνε με τα πεντωμένα και εμείς με τον δε.
0: Εδώ να μας απαντήσετε, παιδιά. Παρακαλώ, στείλτε μηνύματα. Και βγείτε στον αέρα ακόμα καλύτερα.
1: Αφού δεν παίρνουμε μηνύματα.
0: Τι?
1: Αφού τα μηνύματα δεν έρχονται.
0: Αφού τα μηνύματα. Πάρτε μας να πείτε στον αέρα. Εντάξει.

0: Robbie Williams. She won't forsake me. Ήταν το Angels. I'm loving angels instead. Και έρχεται ο Μισελ Σαμπέλο. Maniac.
1: Και έρχεται και η σύμπλευση που είναι μαζί μας.
0: Πάμε και σύμπλευση, παιδιά.
1: Το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 5.

0: παιδιά, έχει διαλυθεί το σύμπαν. Ούτε κοινωνικά δίκτυα μπορώ να μπω, ούτε Messenger μπορώ να μπω. Εσύ μπορείς, Έλενα, κανονικά.
1: Εγώ τώρα είμαι, αλλά τώρα τι να πω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αν βλέπω ότι έχει στείλει η Αθηνά, καλημέρα. Η Αθηνά που είναι χωριό αυτό το διάστημα από ό,τι ξέρω και δεν είναι Γερμανία.
0: Το δικό μου το τηλέφωνο που είναι. Έλενα, σε παρακαλώ. Σαν η κοριτσάρα του πατέρα. Μπορείς να πας στο γραφείο μου έξω και να μου το φέρεις.
1: Τι έλεγα πριν. Κορώνα, κατά τα άλλα. Έτσι, οι κορώνες κάθονται στο κεφάλι και δεν κουνιούνται.

0: Ο Νίκος ο Παπουτζής εδώ τώρα από το κινητό. Τα βλέπω τα μηνύματα. Τι έχει συμβεί. Η λίμνη σύμφωνα με τον αστικό κώδικα είναι κοινόχρηστο πράγμα. Ανήκει στο δημόσιο, δηλαδή σε όλους μας. Ως πότε θα σε εκπαιδεύω. Άμα ανήκει σε όλους μας, θα πάω να κάνω ό,τι θέλω λοιπόν κι εγώ, αφού ανήκει και σε μένα. Ε, μπορώ να κάνω, κύριε Νίκο. Δηλαδή, μπορώ να κάνω κάτι που θέλω στη λίμνη. Όχι. Ε, τότε πώς ανήκει σε μένα. Η λίμνη ανήκει σε αυτόν που παίρνει τις αποφάσεις για μένα που θέλω να κάνω κάτι στη λίμνη. Σωστό.
1: Σωστό.
0: Κύριε Νίκο,

0: Τώρα μου τα έκανες δηλαδή τα μηνύματα, Χελένα?
1: Όχι.
0: Α, βέβαια.
1: Γιατί βλέπεις να εμφανίζεται.
0: Έχω ένα θέμα εδώ πέρα. Έχω ένα πρόβλημα. Βεβαίως.
1: Αλλά δεν είναι πρόβλημα του ίντερνετ, όντως.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι πρόβλημα του ίντερνετ, λέω το όντως. Γιατί τα υπόλοιπα σου εμφανίζονται κανονικά, μόνο τα μηνύματα δεν σου εμφανίζονται.
0: Ναι. Ναι, μου διευκρινίζει λοιπόν ο κύριος Νίκος ότι σε μια συντεταγμένη κοινωνία δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν κανόνες που ακολουθούμε για να κάνουμε αυτό που επιτρέπεται.
1: Ποιος βάζει τους κανόνες λοιπόν?
0: Ποιος βάζει τους κανόνες? Ο κράτος θα τους βάζει τους κανόνες, κατάλαβες? Οπότε μια χαρά. Αυτό μου το έχει πει παλιά και ένας, λέει, ακόμη και οι αναρχικοί. Που τι είναι ο αναρχικός, δεν υπακούς τους κανόνες. Στο κόκκινο λέει φανάρι θα σταματήσουν. Κατάλαβες? Δηλαδή έμεσα θέλει να σου πει ότι και αυτοί σε κάποιους κανόνες υπακούν. Έτσι, μπράβο. Προχωράμε, παιδιά. Α, όταν θα παντρευτεί η Έλενα, λέει,
1: ναι,
0: ο Νίκος πάλι,
1: ναι, ναι,
0: παίρνει αποφάσεις βεβαίως,
1: ναι, ναι,
0: θα παντρέψουμε την Έλενα και θα κάνουμε το γαμήλιο γλέντι δίπλα στη λίμνη. Όπα! Όπα!
1: Το σκεφτώ.
0: Όπα! Κοίταξε να δεις.
1: Μπορούμε, κύριε Νίκο.
0: Μπορούμε στην πλάζ να ρίξω και λίγο άμμο.
1: Ε? Να ρίξω λίγο άμμο στην
0: να
1: πλάζ.
0: Να ρίξω λίγο άμμο. Ε, μπορώ. Μπορούμε και χωρίς άμμο, λέει.
1: Χωρίς άμμο.
0: Κοίταξε να δεις. Πάει ο γιος μου στην πλάζ και μου λέει λίγο άμμο αν είχαμε κιόλας. Και ξέρεις τι κόσμος πάει για μπάνιο, παιδιά, κάθε μέρα στη λίμνη.
1: Καλά, χθες ήταν και
0: γίνεται
1: το βράδυ.
0: Πανικός,
1: παιδιά. 9,5 ώρα είχε κόσμο η πλάζ.
0: Ναι, ναι, πανικός.
1: Κατασκότωτο εκεί πέρα και είχε κόσμο.
0: Και μπράβο μας. Δεν του λέω, είναι καθαρά, δηλαδή είσαι ωραία μέσα. Μια χαρά, μου λένε.
1: Ζάχαρη. Είναι πιο καθαρά από
0: άλλες χρονιές. Τι τραβάω, λέγει. And now I can't break away from this fire that we started. Συγγνώμη, άμα ρίξουμε λίγο άμμο, δηλαδή, τι πειράζει?
1: Δεν ξέρω τι πειράζει.
0: Πειράζει, ποιος ξέρει τι πειράζει. Την άλλη φορά που είχαμε ρίξει άμμο, θυμάσαι?
1: Σας πήγαινα στις αστυνομίες, δεν θυμάμαι. Να πάμε να πάρουμε και τίποτα κοψίδια από γέρμα σφάρμα.
0: Πω. Κύριε Νίκο, να βάλω και μια ψισταριά δίπλα εκεί στην πλάζ. Να ψήνουμε, να γίνεται ντουμά, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Φέρτε μου τα καναντέρ να σβήνω τη φωτιά.
1: Κάνα παϊδάκι, γέρμα σφάρμα.
0: Κοίταξε, καλοκαίρι είναι.
1: Τις μπριζόλες μεγάλες.
0: Μπριζολάρες, τις τόμαχοκ.
1: Τα σουβλάκια, τα λουκάνικα, τα ωραία, τα λεπτά.
0: Σπαλομπριζόλες.
1: Τα λεπτά. Κάνα σουτζουκάκι.
0: Τη αργή ορίμανση.
1: Ένα μπιφτεκάκι.
0: Ένα μπιφτεκάκι, ναι. Και ναι, το μπιφτεκάκι να έχει και το στρόγγυλο το σαντουιτσάκι.
1: Σαν καιρό δεν έχουμε να φάμε κανένα μπιφτέκι.
0: Σαν καιρό δεν έχουμε, πραγματικά.
1: Τι κάνεις?
0: Πρέπει να πάω, πρέπει να πάω, πρέπει να πάω. Α, κοίταξε να δεις πώς μπορεί να μπει άμμος. Γιατί όλα μπορούν να γίνουν.
1: Ναι, για πες.
0: Μπορεί ο Δήμος να ζητήσει έργο για να κάνει έργα για κοινοφελή σκοπό και να περιλαμβάνει και την άμμο. Δηλαδή πρέπει να γίνει έτοιμα στον ΟΦΠΕΚΑ συγκεκριμένα πρωτίστως. Είναι μια περιβαλλοντική αδειοδότηση που πρέπει να πάρει από τον ΟΦΠΕΚΑ και η άμμος
1: και
0: έρχεται
1: γίνεται
0: κατευθείαν. Και γίνεται.
1: Παιδιά, τότε δεν το έχουμε κάνει.
0: Παιδιά,
1: δεν
0: σας παρακαλώ εκεί στο Δήμο. Δείτε το λίγο. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα νομιμότατα και μια χαρά. ΟΦΠΕΚΑ, δεν σου είπα εγώ αυτός ΟΦΠΕΚΑ. Simply Falling. Με αυτό πάμε για διάλειμμα. Κλείνουμε πρώτη ώρα. Τι ωραία περάσαμε πρώτη ώρα, παιδιά. Εδώ είμαστε και στη συνέχεια. Σας περιμένω. Έχουμε ώρες μπροστά μας. Μέχρι που να φτάσουμε μία. Μία το κλείσουμε ή πάμε παραπάνω?
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 10.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6. Heard it from a friend
1: who heard it from a friend. Βέω Speedwagon. Take it on the run. Μπαίνουμε δεύτερη ώρα σε Second Hour.

0: Φυσικά θα πάμε να ρίξουμε και τη ματιά μας και στις εφημερίδες τι γράφουν σήμερα.
1: Αλλά
0: πρωτίστως πάμε χορηγούς και να ρωτήσω λίγο και τον Νικόλα τον Παγκοτζή τώρα που το θυμήθηκα. Ναι. Γιατί απόψε ο κύριος Νικόλας, όπως ξέρεις, είναι μόνιμος κάτοικος την ημέρα Καστοριάς και το βράδυ Τούμπας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Σήμερα θα πάει Τούμπα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν.
0: Λογικά θα πάει Τούμπα γιατί σήμερα, αν ήμουν και εγώ Παγκοτζής, σήμερα δεν θα πήγαινα για το μάτς αρχικά. Το μάτι μου ήταν αδιάφορο.
1: Θα πήγαινες για την ιστορία.
0: Θα πήγαινα για την κερκίδα, για το άρωμα που θα πάρεις απόψε από την κερκίδα. Ποιο μάτς τώρα και ποια ιδέες. Τίποτα. Δεν αξίζει τίποτα σε αυτό το μάτς. Όλα τα λεφτά απόψε το βράδυ είναι η κερκίδα.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, ό,τι
0: και θέλω να μας τα μεταφέρει αύριο, επειδή είμαι σίγουρος θα πάει. Να μας το μεταφέρει αύριο αυτό το κλίμα.
1: Ναι. Θέλω και εγώ να δω τι έγινε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζουν.
0: Παρακαλώ.
1: Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε το γυαλί που σας αρέσει. Να, όπως έκανε η μάδα της προάλλες. Τη ρώτησε, συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και έκανε ένα ακόμα, μη σας πω, να και εμείς όταν μας είπε την τιμή, της είπαμε, μάδερ, άσε, θα στο πάρουμε εμείς. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Έτσι κάνετε, παιδιά. Έτσι τόσο εύκολα, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίει, στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Λοιπόν, Χελένα, να πάμε λίγο εφημερίδες. Βλέπω
1: συγγνώμη να πω ότι τώρα βλέπω και την κυρία Επιγατσιώτη, η οποία έχει βγάλει και την αναγγελία του ΕΛΓΑ για δηλώσεις ζημιάς. Αποχαλάζει.
0: Αποχαλάζει.
1: Αυτό μάλλον που είχαμε τις προάλλες τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι 28 Οκτώου.
0: Η αναγγελία ζημιάς. Ωραία. Για τυχιό. Καλημέρα. Λοιπόν, μας έχουν βάλει στο στόχαστρο, Έλληνα. Είδες τι έγινε το Ιράν. Λέει ότι θα μας ρίξει κάτι μπόμπες σε εμάς, λέει την Βουλγαρία και την Κύπρο.
1: Γιατί τι τους κάναμε.
0: Δεν τους κάνουμε πολλά πράγματα. Περίεργη είναι αυτή. Οπότε εμείς παίρνουμε τους Patriot τώρα. Όχι από τη Σαουδική Αραβία που έχουμε κάτι παρκαρισμένους και εκεί, αλλά από την Κάρπαθο και τους πάμε στη Σούδα.
1: Μάλιστα.
0: Που έχουμε τις αμερικάνικες βάσεις. Ξέρεις Σούδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οι περισσότερες εφημερίδες λοιπόν, αυτό μας λέει σήμερα, και η Ελλάδα στο στόχαστρο, λένε τα νέα, η εφημερίδα των συντακτών, η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο. Ο ελεύθερος τύπος λέει ασπίδα Patriot στην Κρήτη.
1: Εδώ έτσι. Βλέπω στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή.
0: Αυτό ισχύει, ναι.
1: Σας κάνουμε έκπτωση,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Πολύ ωραία, ναι, ναι, ναι, παιδιά.
1: Πώς είναι άμα καταθέσεις όλο το ποσό που το πληρώνεις φθηνότερο.
0: Βεβαίως.
1: Α, τέλειο.
0: Αν πας μετά τις σπουδές είναι 12 μήνες. Αν πας πριν τις σπουδές, 9 μήνες.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Μεγάλο
1: τέλειο.
0: Δίλημα.
1: Πώς είναι σαν όταν σου λένε θα πληρώσουμε κανονικά ή με δόσεις.
0: Κοίταξε.
1: Άμα πληρώσουμε δόσεις, θα πληρώσεις και λίγα παραπάνω, ρε παιδί μου.
0: Άμα τα πληρώσεις στην
1: ντούκου,
0: Κύπρο, που ήσουν στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν πάνε υποχρεωτικά.
1: Στην
0: τα
1: πάνε
0: παιδιά.
1: Στην
0: υποχρεωτικά, παιδιά.
1: Στην Κύπρο πάνε κατευθείαν μετά το σχολείο, ναι.
0: Κατευθείαν μετά το σχολείο, όχι αστεία. Δεν πάνε να πέρασες, δεν με ενδιαφέρει. Θα πας μετά. Εδώ το μανιφέστο λέει φαβορή για το Χρυσό Βατόμουρα. Έχει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας κάνει ντοκιμαντέρ. Μια τριλογία λέει θα κάνει. Πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα.
1: Θα τον άρχονται των δαχτυλιδιών τριλογία.
0: Ακριβώς. Και θα κάνει τριλογία για να το μας του καλοκαιριού, λέει, από τον Ελασίτη σκηνοθέτη με θέμα την αυτού εξοχότητα. Δεν τον πάει καθόλου το Τσίπρα το μανιφέστο. Μόνο το Μητσοτάκια. Και τον λέει ότι είναι φαβορή για το Χρυσό Βατόμουρο. Δεν είναι καλός ηθοποιός. Να φύγω και από εδώ και να πάω που να πάω. Γιατί έχουμε σήμερα στις δικές μας εφημερίδες έχουμε ένα θέμα κραυγαλαίο. Μεγάλο μπαμ στη showbiz.
1: Είδα και κάτι άλλο τώρα και
0: παρακαλώ.
1: Εξηγούνται πολλά.
0: Δηλαδή.
1: Χθες δεν λέγαμε για τον Πανιόνιο.
0: Για τον Πανιόνιο.
1: Θα κάνει την προετοιμασία του εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Μα βλέπω τώρα κάτι φωτογραφίες και βλέπω γνώριμα πρόσωπα.
0: Του Πανιονίου.
1: Coach Νίκος Καραγιάννης.
0: Νίκος Καραγιάννης.
1: Του Πανιωνίου coach. Ο προπονητής της Καστοριάς όταν η Καστοριά ανέβηκε στην
0: Αλφεθνική. Έλα, ναι. Ρε. Μήπως
1: τώρα εξηγούνται πολλά. Τώρα, γιατί ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλη αγάπη ο κύριος Καραγιάννης στην Καστοριά.
0: Μπράβο, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θες να πάω λίγο εδώ τώρα στις
1: ναι.
0: δικές μας.
1: Συγγνώμη για την παρένθεση, το είδα τώρα και είπα να μην το ξεχάσω.
0: Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot και τέτοια. Λέει η κόντρα. Βλέπεις. Και η αιστεία λέει γιατί παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία. Ρε στο μυαλό μου είναι η αιστεία. Σαουδική Αραβία μια χαρά επέγραψε με τους Τούρκους εκεί και τους άλλους έκαναν συμμαχία εναντίον μας και εμείς κρατάμε εκεί ακόμα τους Patriot. Πάρ' τους από εκεί πέρα. Ευχαριστώ, καλό σας. Λοιπόν, όπως έλεγα, Έλληνα, έχουμε μεγάλο μπαμ.
1: Μεγάλο μπαμ.
0: Πολύ μεγάλο μπαμ.
1: Μάλιστα.
0: Να φανταστείς και η Εσπρέσο σήμερα και η Στάρ το έχουν κεντρικό θέμα.
1: Oh.
0: Έτσι. Χωρισμός για τον Μίστερ 4000. Μπούμ. Ο Σπαλιάρας τα έσπασε με τη σεξι οδοντίατρό του.
1: Oh,
0: αφού του φτιάξει τα δόντια αρχικά, μια χαρά, τώρα δεν τη θέλει. Α, δεν πάμε έτσι. Δεν πάμε καλά έτσι. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Του φτιάξει τα δόντια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν τα έχει φτιάξει.
0: Τον Ιούνιο μίλαγε δημόσια για γάμο. Τι συνέβη άραγε.
1: Στρίβιν δια του αραβόνου είναι αυτό, να ξέρετε.
0: Πάει ο δοντίατρος. Άρε ο δοντίατρος.

0: Ένα πραγματικά, τι να πω, τι να πεις. Με λένε Αλέξη, σε λένε Μαντόνα. Οπα, τι έγινε εδώ πέρα. Πόσο Γεωργούλης λέει, έστειλε τη βασίλισσα της pop στην Κέρκυρα.
1: Ο Γεωργούλης την έστειλε στην Κέρκυρα.
0: Ξέρω εγώ τι έγινε εδώ πέρα, ρε παιδιά. Παίζει κάτι ανάμεσα στο Γεωργούλη και στη Μαντόνα. Είμαστε σίγουροι.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπ, οπ, την τσάκωσε η εφημερίδα τη Φουρέιρα, τη φίλη σου.
1: Πού την τσάκωσε?
0: Η Φουρέιρα βγήκε τόπλες. Αμάν, αμάν.

0: Και έχει και ένα αφιέρωμα εδώ η Εσπρέσο, βλέπω σήμερα. Το Μουσείο του Οίκου Μπούλγαρη.
1: Ναι.
0: Στη Γη των Κλαρίνων.
1: Τι είναι η Γη των Κλαρίνων?
0: Από πού κατάγεται η οικογένεια Μπούλγαρη, ξέρεις? Βούλγαρη δηλαδή. Ε?
1: Δεν
0: από
1: ξέρω.
0: Την Ήπειρο.
1: Από την Ήπειρο κατάγονται.
0: Βεβαίως. Η Βούλγαρη είναι από την Ήπειρο.
1: Μάλιστα.
0: Βούλγαρη δηλαδή. Άσε το κάνω Βούλγαρη. Δηλαδή από τη Γη των Κλαρίνων.
1: Και θα Ήπειρος. Κάνουν μουσείο εκεί.
0: Και θα κάνουν μουσείο.
1: Α,
0: ναι.
1: Θα πάω.
0: Ναι, ναι, ναι. Αποστολή της Εσπρέσο στην Παραμυθιά Θεσπρωτεία συγκεκριμένα.
1: Από την Παραμυθιά είναι.
0: Βεβαίως.
1: Τι μου λες καλέ, δίπλα ήμουνα.
0: Δίπλα ήσουνα.
1: Ναι.
0: Α, μη προδίδεις που ήσουνα.
1: Δεν με πειράζει. Τώρα που γύρισα δεν με πειράζει.
0: Α, δεν σε πειράζει.
1: Πριν πάω με πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Η Αθηνά και ο Χρήστος επέστρεψαν Γερμανία. Φραγκούρτη είναι λέει και μας ακούν από εκεί.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Πάμε χορηγούς και να σε πάω στη Star.
1: Ωραία, να πάμε και. Μπιμπι!
0: Με το Κτέλ Καστοριάς, παιδιά, πάμε παντού όπως καταλαβαίνετε και Αθήνα πια άνετα, ωραία, μέχρι στους 95, μια χαρούλα, όλα τέλεια. Αλλά και έχουμε και Κάστορα Tour στο τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, που πάμε πολύ ωραία.
1: Θάλασσα, παιδιά, θάλασσα, θάλατα, θάλατα. Αυτή την Κυριακή, 23 Αυγουστού, αναχωρούμε με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours για παραλία Κατερίνης, με 12 ευρώ το άτομο. 7 η ώρα το πρωί θα φύγουμε από εδώ από την Καστοριά, νωρίς για να προλάβουμε και λίγο θάλασσα. 5.30 ώρα το απόγευμα θα επιστρέψουμε. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας. 82657 ή 6945 45 52 55.

0: Αλεχάνδρο, Lady Gaga, εδώ είμαστε και... Indie Lam. Πάω στην Star.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν το γάμο τελείωσε η τετραετή σχέση του Γιάννη Σπαλιάρα. Χώρισε ο εραστής των 4.000 γυναικών. Τι έφερε το τέλος, λέει, και με την νεαρή οδοντίατρο Αγγελική. Γιατί ενώ ήθελε, δεν μπόρεσε άλλη μια φορά να γίνει πατέρας. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Κάποιο σχέση αυτό. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα και έχει φωτογραφίες εδώ με Σπαλιάρα, Κυλιακούς, εδώ γραμμώσεις και τέτοια. Και δίπλα του πάλι η γνωστή οδοντίατρος Αγγελική.
1: Τόσο πολύ μας απασχόλησε αυτό το θέμα.
0: Πάρα πολύ αυτό το θέμα, παιδιά. Τώρα πρέπει να ψάξουμε την 4.001.
1: Ναι.
0: Μετά από 4.000 πόσο να κάνει ο άνθρωπος, τι να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Βαριές κατηγορίες εναντίον του άνδρας που πρότωσε την Αγγελική Ηλιάδη. Πάντα η Αγγελική Ηλιάδη είναι στο...
1: Δεν είναι ερωτικό αυτό, είναι επαγγελματικό.
0: Δεν είναι επαγγελματικό, άνδρας που την πρόδωσε, μάλιστα.
1: Κάτι είχαν μια συνεργασία με έναν, τώρα δεν ξέρω τι ήταν αυτός, και ανέβασε αυτή μια σκληρή έτσι, ανακοίνωση, ότι α, και τέλος, και εγώ δεν μπορώ, και...
0: Και το ελληνικό χωριό που κάνει ακόμη παιδιά. Υπάρχει ένα χωριό στην Ελλάδα, δεν μας το λέει εδώ, που κάνει ακόμη παιδιά.
1: Και γιατί δεν μας το λέει.
0: Ότι το 70%, πρέπει να πας στην εφημερίδα διαβάσεις. Το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα αυτά τα ζευγάρια, βλέπεις. Σε αυτό το χωριό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο. Και...
1: Τι.
0: Σε... Στο Αίγιο, η κηδεία του αδελφού του Τρενταφυλόπουλου, εξαφανισμένη Κιμ Κίλιαν. Ράκο Σωμάκη στο τελευταίο αντίο.
1: Το είδα και αυτό.
0: Καγιά, κροσός, κροσός.
1: Κρασάς, βρε.
0: Ερεθισμένη στο... Ερεθισμένη ή ερεθισμένη.
1: Σίγουρα διαβάζεις καλά.
0: Σίγουρα διαβάζω καλά. Καγιά και κρασάς είναι ερεθισμένη στο νερό. Ασυγκράτητη στη Μύκονο. Της έπιανε το στήθος η κοινή θέα. Αμάν.
1: Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή δεν έχει συμβεί κανέναν.
0: Παιδιά, τι ωραία νέα διαβάζω σήμερα. Τι γίνεται ρε παιδιά.
1: Μισό λεπτό ρε παιδί.
0: Πίσω από τον κόσμο είμαστε.
1: Μισό λεπτό. Δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Δηλαδή μόνο στην Καγιά και στο Κρασάς είναι αυτό.
0: Όχι ρε παιδιά, όχι.
1: Και το κάνουμε θέμα.
0: Ρε παιδιά.
1: Δηλαδή είστε στην παραλία λίγο πουτάκι δεν έχετε πιάσει.
0: Συγγνώμη δηλαδή, αλλά τώρα αυτό είναι πρωτοσέλιδο θέμα παιδιά σήμερα. Καγιά και Κρασάς. Αυτός είναι που τα έχει καγιά λογικά.
1: Ο άντρας της είναι.
0: Ο άντρας της που είναι με την καγιά. Είναι ερεθισμένοι όταν μπαίνουν στο νερό. Δηλαδή ερεθίζονται. Εντάξει. Είναι ασυγκράτητη στη Μύκονο. Της έπιανε το στήθος σε κοινή θέα κυρίες και κύριοι. Δηλαδή ο άλλος κοιτούσε και ο άλλος έπιανε αμάρε παιδιά. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε. Εσείς το κάνατε κιόλας. Παναγία μου. Αμάρε καγιά. Αμάρε καγιά. Κρατήσου λίγο. Κρατήσου λίγο. Λοιπόν, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Μην κρατιέσαι, Βίκυ.
0: Όχι, ήταν από τα ωραία θέματα που διαβάσαμε σήμερα, κυρία Έλενα.
1: Δεν ξέρω γιατί τους έκανε εντύπωση. Δηλαδή, σε αυτό που το έγραφε, δεν του έχει συμβεί ποτέ. Δηλαδή, πάει στη θάλασσα με την κοπέλα του, ξέρω εγώ, και...
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ο ένα στη μία εξαπλώστερο και άλλο στην άλλη.
0: Όχι, αλλά στην κοινή θέα τώρα να τις πιάνει στο στήθος.
1: Πού, αφού η θάλασσα έχει κόσμο.
0: Να πάρει.
1: Πού θα τους το πιάσει το στήθος.
0: Το βράδυ, σπίτι.
1: Μέχρι το
0: δεν
1: βράδυ.
0: Κανένας.
1: Βράδυ δεν είσαι κουρασμένος. Η θάλασσα σε κουράζει.
0: Τι πάθαμε ρε παιδιά. Τι πάθαμε. Τι γίνεται στον κόσμο. Άρα πίσω από τον κόσμο είμαστε. Λοιπόν, πάμε σε χορηγό και έρχομαι για ελεύθερη ώρα που γίνεται πανικός.
1: Μπαίνω σε 78 στροφές για να πάω μόμο και να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Revlon, Levi's, Falcon, Diadora, Giuseppe Guess, Melissa Papagenis, Primitive Skechers, Zac Vans, Under Armour, Crocs, Birkenstock, στον Glamzons, Ras, Windsor Smith και φυσικά τα Lely, Gelly, Tucky, Kirsch και τα Naturino παπαιδικά. Είναι όλα εδώ! Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για Momo. Και από σήμερα, κυρίες και κύριοι, από σήμερα μέχρι τέλος Αυγούστου, δηλαδή έχετε ένα δεκαήμερο χορταστικό μπροστά σας.
0: Μπράβο.
1: Όλα τα παπούτσια και τα αθλητικά που τα είχαμε έτσι και αλλιώς το προηγούμενο διάστημα. Αλλά τώρα πια και τα καλοκαιρινά παπούτσια, όλα μα όλα τα παπούτσια μας σε τιμές κάτω του κόστους όλα, δηλαδή τώρα μέχρι 30 Αυγούστου έχετε να πηγαίνετε και να τα βρίσκετε τα πάντα όλα σε καταπληκτικές, καταπληκτικότερες τιμές. Δεν γίνεται καλύτερες τιμές. Αρχίζει και η νέα σχολική χρονιά, μην ξεχάσετε να πάρετε μπόλικα παπούτσια για τα παιδάκια σας, γιατί αλλάζουν και συνέχεια αυτά τα νούμερα, τα άτιμα. Οπότε πάρτε τώρα που είναι ευκαιρία σε τιμές κάτω του κόστους όλα μα όλα. Και τα πέδιλά μας και τα καλοκαιρινά μας τα παπούτσια και η περσινή συλλογή με τα αθλητικά μας, όλα σε τιμές κάτω του κόστους. Δευτέρες και Τετάρτες, ανοιχτά και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο μόνο, μόνο γράμμο 5.
0: Wake me up before you go go. Είναι η Γουάμα. Θες να πάω τώρα, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι,
0: το νιώθω,
1: ναι, ναι.
0: Θες να πάω στην ελεύθερη.
1: Θέλω
0: χώρα.
1: Πάρα πολύ και θα είμαι συγκεντρωμένη τώρα, γιατί μερικές φορές τα λέει και περίεργα και δεν καταλαβαίνω.
0: Σήμερα έχω πρώτη σελίδα την Γερόντισσα Λαμπρινή.
1: Μάλιστα.
0: Και τι θα έχω, τον Κρασάκι που πιάνει το.
1: Το
0: τα μεμέ της Σαλής, αν είναι δυνατόν. Η απαγορευμένη προφητεία ενός ανθρώπου του Θεού. Γερόντισσα Λαμπρινή. Τι είπε,
1: ξέρεις
0: τι
1: είπε.
0: Ότι ο ιδιωτικός τομέας θα σβήσει.
1: Και τι θα υπάρχει μόνο δημόσιο.
0: Επί Μητσοτάκη είπε κάποιο άλλο. Αυτό πρέπει να το διευκρινίζει.
1: Α, επειδή το μεταξύ δεν ξέρω αν το είδες. Τέρμα ο 13ος και ο 14ος πάει με.
0: Στον ιδιωτικό τομέα.
1: Στον δημόσιο.
0: Ο δημόσιος έτσι κι άλλως δεν υπήρχε 13ος, 14ος.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το
0: ζητούσα.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα ούτε να το διεκδικήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Βγήκε απόφαση του ΣΤΕ.
0: Βεβαίως και βγήκε. Γιατί προέβλεψε μεγάλη φτώχεια και πείνα στην Ελλάδα η Γερόντισσα Λαμπρινή. Νάνι νάνι είναι ο Έλληνες και όταν ξυπνήσετε θα είναι αργά. Και με πιάνει ο ύπνος λίγο εκεί το απόγευμα.
1: Α, μα ξυπνήσαν αργά.
0: Ένα,
1: μπορεί να είναι και 8 η ώρα.
0: Μετά μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει την Ευρώπη. Σε επαγρύπνησε η Αθήνα, βλέπεις.
1: Ναι,
0: βλέπεις.
1: Ναι.
0: Θα μας χτυπήσουν αυτοί. Μου ρίχνει στο Ιράν. Χειρότερα Παναγία μου.
1: Και μην έρθουν και χτυπήσουν εδώ.
0: Αν παραγω, όχι, όχι. Καλοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Και από κόσμες εικόνες βλέπω εδώ στην ελεύθερη ώρα που φάνηκε πολύ παρεξενό το φαινόμενο που έχει σκεπάσει ένα λευκό πέπλο μίχλης τις Κυκλάδες. Δηλαδή όλες οι Κυκλάδες έχουν σκεπαστεί με μια ομίχλη. Αυτό είναι μυστήριο πράγμα για την ελεύθερη ώρα, το οποίο δεν περνάει φυσικά παρατήρητο, κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα. Τώρα που είπα από κόσμες εικόνες και πέπλο και τα λοιπά, χθες ξέχασα να διαβάσω ένα μήνυμα που μας ήρθε. Γιατί μυρίζει καμένο. Δεν ξέρω αν μυρίζει ακόμα. Χθες πηγαίναμε λιθιά, πάντως μύριζε γενικά η ατμόσφαιρα. Παιδιά, πρόκειται και μυρίζει καμένο από μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στα Σκόπια.
1: Σοβαρά.
0: Και έρχεται κατά εδώ η καπνίλα για τα λοιπά και η μυρωδιά. Αν μυρίζεται δηλαδή κάτι καμένο στην ατμόσφαιρα έξω, εδώ έχει 2-3 μέρες τώρα αυτό. Είναι από φωτιά στα Σκόπια, να ξέρετε. Δεν είναι κάτι εδώ σε εμάς.

0: κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, εδώ ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των ημερήσιων εφημερίδων της χώρας. Βεβαίως, νούμερο ένα θέμα, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή σκεπάζει και αυτό του Σπαλιάρα που χώρισε την νεαρή οδοντίατρό του. Το θέμα με την Καγιά και τον Κράσο.
1: Κράσο, άντρε.
2: Τι χούφτωσες. Και δεν τη χούφτωσες. Δεν τράπεσε λιγάκι, μωρέ. Χούφτωσες. Τι. Θα το μετανιώσεις.
1: Θα το μετανιώσει.
0: Ε, μπράβο.
1: Γι' αυτό και ο Κρασά το έκανε. Γιατί θα το μετανιώσει, ρε παιδί μου. Γιατί να το μετανιώσει ο άνθρωπο.
0: Κούφτο, τι κούφτο.
1: Εγώ φτω τη
0: βέβαια. Καλό το όρι ζωγαλάκι, μου λέει ο Μάκη ο πρωτοκορυφαίο. Τι καλό, ρε παιδί μου. Είσαι πρότυπο. Πρότυπο ακροατή.
1: Ούτε το άγγιξε καλύτερο ζωγαλάκι.
0: Το ζωγαλάκι το έχω για σήμερα.
1: Τι τυρόπιτε έτρωγε.
0: Ναι, αλλά το όρι ζωγαλάκι το. Κοίταξε, το είχα προορισμό για βράδυ.
1: Ναι.
0: Αλλά βράδυ πήγαμε ηλιθιά.
1: Ναι.
0: Και στη Λυθιά τι συζητούσαμε.
1: Τι συζητούσαμε.
0: Συζητούσαμε εκεί που είναι να πάμε με το Μάκη κάτω από τα Πλατάνια στην Κορισό.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε πόσο κόσμο έχει και τι ωραία που είναι κάτω εκεί από τα Πλατάνια. Θες μια μέρα να πάμε λίγο Κορισό, ρε. Πάω εκεί στα Πλατάνια, γιατί λέει έχει και σουβλάκια, έχει και κεμπάπια, έχει και
1: ρε,
0: τέτοια.
1: Φάδερ, να πω ναι, αλλά ποια να είναι αυτή η μέρα.
0: Πες την αυτή, πες το αυτό το ναι, ρε παιδί μου. Πρόταση ισχύει, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν βλέπεις πως είμαστε. Έχω πληρώσει Αντένα Plus. Να το πω και αυτό.
0: Έχεις πληρώσει Αντένα
1: Plus.
0: Αντί να πληρώσεις, παιδάκι μου, Sport FM TV, παίρνεις Αντένα Plus. Τι να το κάνουμε το Αντένα
1: Plus. Λοιπόν, άκου, πήρα Αντένα Plus γιατί εμείς βλέπουμε πολλές σειρές. Οι οποίες πλέον δεν υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ωραία. Και πληρώνω Αντένα Plus. Δεν έχουμε καθίσει καμιά μέρα σπίτι μας να δούμε Αντένα Plus. Τζάμπα το πληρώνω.
0: Κλείστο αυτό. Πήγαινε τώρα Sport FM TV. Άιτε. Δεν βλέπεις που δεν βλέπεις. Τζάμπα τα δεκάρικα δεξιά και αριστερά.

Πώς θα αποχωριστώ εγώ αυτές τις σηματάρες μόλις τελειώσει το καλοκαίρι, παιδιά. Μαγκυρίλη,

0: Μπράβο. Η Φαντίδη.
1: Ήφα. Μόνο ήφα, μόνο ήφα.
0: Λοιπόν, παιδιά, τις προάλλες που σας είπα ότι πήγαμε για περπάτημα.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος, το μόνο που σκεφτόταν είναι να περάσουμε από η Φαντίδη να δει αν βγει και η πίτσα.
1: Είχε βγει.
0: Αθλητικός τύπος κατά τα άλλα. Και μου λέει η Έλενα, από το αυτοκίνητο την είδε τώρα. Έλενα μου λέει, έχει βγει. Έχει βγει. Λοιπόν, επειδή είστε πολύ τέτοιοι τύποι.
1: Κοίταξε,
0: και καταλαβαίνω.
1: Απόψε το βράδυ.
0: Ναι.
1: Μια και το έφερε κουβέντα τώρα για ύφα.
0: Ναι.
1: Έχει τα ματζάκια, όπως είπαμε, έτσι. Θα σας φιλοξενήσω σπίτι μου.
0: Ναι, βεβαίως. Έχει ενημερωθεί η μητέρα.
1: Η μητέρα δεν μας ενδιαφέρει να έχει ενημερωθεί.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει. Τι θα μας φέρεις.
0: Εγώ.
1: Ποιος εγώ.
0: Γιατί
1: εγώ
0: να σας
1: βάζω
0: φέρω
1: το σπίτι και την τηλεόραση. Εσύ βάζεις τα υπόλοιπα.
0: Γιατί να σας φέρω.
1: Έτσι δεν υποσχέθηκες.
0: Σπίτι μου δεν είναι. Έτσι δεν μου λέτε. Εδώ Έλενα είναι και εδώ, σπίτι σου είναι. Τι όχι, δεν είναι. Αποφασίστε. Είναι ή δεν είναι.
1: Είναι. Θα τα φέρεις όμως.
0: Τι να φέρω.
1: Φέρει και μια πιτσούλα από τον Ιφαντίδη. Πάρε κανένα
0: εσείς
1: ωραίο.
0: Εσείς τι θα προσφέρετε.
1: Εμείς τα προσφέρουμε. Προσφέρουμε. Καναπέ, ρεύμα.
0: Τι λέει. Ελάτε εσείς τότε σπίτι μου.
1: Όχι.
0: Προσφέρω κι εγώ καναπέ και ρεύμα.
1: Αυτό έχει καταχωρηθεί εδώ και μέρες.
0: Να τα φέρω εγώ, λέει ο άλλος. Όχι, ρε, μην πέφτεις τόσο εύκολα. Μην είσαι θύμα.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα, ευτυχώς έχω. Ακριβώς. Μπράβο, ρε, Δαμιάνε. Λοιπόν, αυτά είναι. Αυτά, παιδιά. Ρε. Τα παιδιά. Λοιπόν, συνεχίστε, κυρία μου.
0: Τώρα με έκοψες. Πες τα εσύ.
1: Κατάλαβες, η νεολαία λέει, αφήνει τις σούβλες για τηλεόραση. Κανένα ιδανικό. Μπράβο, ακριβώς.
0: Μα δεν είπα ότι. Είπα ακριβώς ότι δεν μου μένει ούτε μια μέρα να κάτσω σπίτι να δω τηλεόραση. Είμαι κάπου. Φέτος Μάκη είμαι. Μην με ψάχνεις. Άστο.
1: Λοιπόν.
0: Άστο. Να κάτσω μια μέρα σπίτι. 24
1: ώρες το 24ωρο η Φαντίδης.
0: Ναι, ωραία.
1: Θα πάει και η Έλληνα σήμερα να πάρει 3-4 πιτσούλες.
0: Και εσύ τι θα προσφέρεις.
1: Θα πάρει και καμιά σπανακοτηρόπιτα. Εγώ θα προσφέρω. Εγώ θα πληρώσω. Θα βάλω τα πότα. Τα πότα. Το κρασάκι. Παίζει. Λευκό.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Ελαφρύ.
0: Δεν γίνεται.
1: Α.
0: Όταν είχα καλέσει τις προάλλες κόσμο σπίτι μου, μου λέγατε δεν μπορείς να μην έχεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Και εσύ τώρα θα με καλέσεις με τίποτα.
1: Όχι με τίποτα. Κρασάκι θα έχω.
0: Ω, και εγώ κρασάκι είχα. Μου φαγιάτε για φαγητό μου λέγατε.
1: Μπορείς επίσης να πάρεις μια ποικιλία λαντικών.
0: Για φαγητό μου λέγατε. Εσύ τι θα προσφέρεις από φαγητό.
1: Εγώ θα προσφέρω. Αφού δεν πας εσύ, θα πάω εγώ, η Φαντίδη, και θα σας έχω εκεί κουτάρες. Τέλεια. Είμαστε 24ωρο, Αθανασίου 242, είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας. Καλημέρα, αγαπητέ μας, αγαπητό μας χιλιόδεντρο. Έφυγα για διαφημιστικό.
0: Άντε, ναι.
1: Και επιστρέφω.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπά Βασίλειο.
0: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannes Mann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
10: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
9: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
9: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
10: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
9: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
10: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
9: Πληροφορίες στο 24670-31534.
11: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.

0: Τον Τζον Κάπα να στείλω την καλημέρα μου. Βεβαίως. Μου στέλνει ωραία βιντεάκια εδώ πέρα. Χαριτωμένα ο κύριο Τζον. Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλοκαίρι στον Αντένες. Εμείς πότε θα πάμε διακοπές, ρε παιδιά? Και έδωσε μια απάντηση, λέει, το Υπουργείο για την Εγνατία. Του είπε εκεί, μειώστε τα διόδια, του λένε και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι. Λέει, δεν μειώνονται τα διόδια, υπάρχει και ο παλιός ο δρόμος. Είπε το Υπουργείο. Ε?
1: Πάτε από το παλιό.
0: Κοίτα να δεις, έτσι πως έχει γίνει η Εγνατία τώρα, πας με 20. Από το παλιό θα πας πιο γρήγορα. Μην το γελάς καθόλου. Τώρα συγγνώμη, είναι απάντηση αυτή, παιδιά. Τώρα ρωτάς το Υπουργείο, ρε παιδιά, μειώσουν λίγο τα διόδια. Και σου λέει, δεν μειώνεται τα διόδια, κύριε. Υπάρχει ο παλιός ο δρόμος.
1: Αλλά πολύ θα ήθελα να πάμε όλοι από τον παλιό και να μην μπει στο κουμπαρά τους ούτε ένα ευρώ, ρε παιδί.
0: Α, πονάει αυτό. Αλλά δεν θα γίνει αυτό όμως. Είναι ο τοπικό που λες.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, για το όσον αφορά το βράδυ τώρα και για αυτά που έλεγες πριν.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι θέλεις, λέει, θα φέρει.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι.
1: Γιατί είναι άνετο. Τώρα περίμενε, μην χαίρεσαι. Γιατί είναι άνετο και δεν δίνει προκριματικά. Σαν κάποιος όποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτά πάντα κερνάει. Τώρα το θες το κέρασμα?
0: Σε Euro
1: που σε είπε,
0: σε Euro
1: που σε είπε κάτω.
0: Σε Euro
1: που σου είπε ότι είσαι κάτω, το θες?
0: Εγώ δεν είμαι κάτω, τώρα θα πω και εγώ στους ομίλους απόψε.
1: Είσαι από κάτω του.
0: Προς στιγμήν.
1: Το δέχεσαι αυτό?
0: Το δέχομαι.
1: Α, το δέχεσαι?
0: Το δέχομαι. Αφού έτσι κι αλλιώς φέτος θα είναι πελάτης μου, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Έτσι πως πάντα πράγματα. Τσουτίνιασα.
2: Αντένες Summer Radio.
0: Άρα είμαστε Summer Radio τελείως. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε χορηγούς.
1: Πάμε χορηγούς. Πάμε Ανθοπολείο Χλόι. Λέω να σας πάω τώρα στα ωραία μας. Και πρώτα απ' όλα θα απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Γιατί φαντάζομαι ότι και μετά το καλοκαιράκι, μετά από διακοπές, έγιναν και κάποιες προτάσεις γάμων. Οπότε μπήκατε στη διαδικασία σιγά σιγά να αρχίσετε να τα ετοιμάζετε όλα. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόι κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική. Και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο γλιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά βεβαίως και οι υπόλοιποι συνεχίζουμε ωραία και καλά το καλοκαίρι μας. Και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε το καλοκαίρι? Να καθόμαστε στις αυλές μας και στα μπαλκόνια μας, ό,τι έχει ο καθένας. Ό,τι έχει, παιδιά, από ένα μικρό μπαλκονάκι μέχρι μια τεράστια αυλή. Αλλά πρώτα για να καλέσουμε τους φίλους και να καθίσουμε στην αυλή και στο μπαλκόνι, πρέπει να τα στολίσουμε λίγο, να τα φροντίσουμε, να τα κάνουμε όμορφα, να πάρουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου από το Ανθοπολείο Χλόι και τα φυτά μας, να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε καταπληκτικά αρωματικά κεριά. Τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές να προτιμήσετε τώρα, γιατί μυρίζουν κοκτέιλ, γιατί μυρίζουν κύμα, γιατί μυρίζουν θάλασσα, γιατί μυρίζουν νησιώτικα στενάκια, γιατί μυρίζουν ηλιοβασιλέματα. Να κάνετε το μπαλκόνι σας τροπικό νησί τώρα, τι να σας πω, ή κυκλαδίτικο νησί κάντε τώρα, παιδί μου, κάντε το κυκλαδίτικο. Όλα αυτά τα ωραία τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλόι, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467027. 365.

0: Μη βρίζεις, Λένι Κράβιτς, μη βρίζεις. Εντάξει.
1: Βρίζω, Λένι Κράβιτς. Επίσης γιατί δεν μπορούμε να βρίζουμε.
0: Λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μπίπ έπρεπε να βάλω εκεί. Τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε σιγά σιγά λίγο στα θέματά μας.
1: Άντε να δούμε.
0: Διάβαζα προχθές ένα ρεπορτάζ της Γιάννας της Λούσιου.
1: Μάλιστα.
0: Για τον Πτολεμαίο. Γεια σου, Γιάννα, την καλημέρα μας. Είχε τα στοιχεία από τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Πόσα μαγαζιά άνοιξαν, επειδή μου βγήκαν τα στοιχεία του 25.
1: Ωραία.
0: Πόσα μαγαζιά άνοιξαν, πόσα έκλεισαν και τα λοιπά στη Δυτική Μακεδονία τη χρονιά που πέρασε.
1: Σούπερ.
0: Αν εξαιρέσουμε τα Γρεβενά σε αυτή την έρευνα, οι υπόλοιποι είχαμε μια θεαματική άνοδο, δηλαδή και ένα θετικό ισοζύγιο, δηλαδή ότι άνοιξαν περισσότερα μαγαζιά από αυτά που έκλεισαν. Να οφείλεται στα προγράμματα, να οφείλεται στην ανάπτυξη που έρχεται.
1: Ζήντα.
0: Να οφείλεται στο ΔΑΜ, στη μετά λιγνή την εποχή και ότι υπάρχει πίσω από αυτό. Πάμε λοιπόν στο επιμελητήριο, γιατί είναι πλέον αρμόδιο για να μας ανακοινώσουν αυτά τα στοιχεία με κάθε λεπτομέρεια. Ο κύριος Καραταγλίδης είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Καραταγλίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χριστό, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Δεν πιστεύω μόνο να σας βρίσκω σε καμιά ωραία παραλία. Εκεί θα στεναχωριόμουν.
2: Όχι, έχω επιστρέψει.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Είμαστε Καστοριά.
2: Οι καλοκαιρινές διακοπές τελείωσαν. Τώρα μπαίνουμε στους ρυθμούς.
0: Τώρα πρέπει να πάρετε καινούριο κουστούμι. Σε λίγες μέρες θα δείτε και τον Πρωθυπουργό.
2: Εντάξει, δεν θα ραφωνιαστούμε, οπότε δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, θα έρθει και Καστοριά ή μόνο Δυτική Μακεδονία? Τι μαθαίνετε εσείς και Κοζάνη, δηλαδή?
2: Δεν το γνωρίζω. Ξέρουμε ότι θα έρθει η Δυτική Μακεδονία, αλλά θα περάσει από Καστοριά, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
2: Όχι.
0: Γίνονται κάποιες προσπάθειες, μου είπαν, έστω για λίγο να περάσει από όλους τους νομούς.
2: Καλό θα είναι, γιατί.
0: Η βάση του θα είναι Κοζάνη, βέβαια. Για 28 του μήνα, λένε. Σε μια εβδομάδα, δηλαδή.
2: Το δικό μας το ραντεβού είναι στις 27, δηλαδή μία μέρα πριν.
0: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη όμως, όχι εδώ.
2: Στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Ίσως έχω και το ζήσει τον Πιτσιάβα αργότερα για να μας πει τι μαθαίνει και ο ίδιος για αυτή την επίσκεψη. Λοιπόν, κύριε Καραταγλίδη, το θέμα μας το ακούσατε, νομίζω. Πραγματικά, μετά από πολύ καιρό και μετά από χρόνια, έχουμε θετικό ισοζύγιο στο άνοιξε κλισέ.
2: Θετικό ισοζύγιο είχαμε συνεχόμενο και μετά το 19. Και το 21 είχαμε και έτσι μια μεγαλύτερη αύξηση. Αλλά αυτό που έγινε το 25 ήταν εντυπωσιακό.
0: Ήταν έκρηξη.
2: Ήταν η μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία 20 χρόνια από ό,τι παρακολουθώ.
0: Παιδιά, προσέξτε λίγο. Πολλές φορές το ζητάμε αυτό. Πώς πάνε τα πράγματα, τι λέει η αγορά κτλ. Γιατί κάνουμε αυτό το θέμα? Γιατί τη χρονιά που πέρασε, το 2025 δηλαδή, σύμφωνα με τα επίσημα, επαναλαμβάνω, στοιχεία, δεν είχαμε απλά μια άνοδο των καταστημάτων που άνοιξαν. Είχαμε μια έκρηξη. Είχαμε την μεγαλύτερη άνοδο και τα περισσότερα καταστήματα από ποτέ. Τι συνέβη λοιπόν στην περιοχή μας, κύριε Καρταγλίδη? Δώστε το και με νούμερα να το καταλάβουμε.
2: Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε για νούμερα.
0: Παρακαλώ.
2: Τα νούμερα δεν αντιπροσωπεύουν, Χρήστο, την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Δηλαδή, ναι, με το ότι θα πούμε ότι ανοίξανε τόσες επιχειρήσεις και έχουμε ρεκόρ και τα λοιπά, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε οικονομική ανάπτυξη, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ωραία.
2: Έτσι. Οπότε πάμε να δούμε τα νούμερα. 312
0: επιχειρήσεις. Δείχνει όμως κάτι. Δείχνει ότι ψαχνόμαστε για κάτι.
2: Ναι, βεβαίως. 312 λοιπόν επιχειρήσεις νέες.
0: Λοιπόν, προσέξτε λίγο τι λέει ο κύριος Καρταγλίδης. 312 το 25.
2: Θυμάστε που συζητάγαμε πέρσι και λέγαμε με την Έλενα να κάνουμε πρόβλεψη τι θα γίνει.
0: Ναι.
2: Και λέγαμε 200-250, μπορεί.
0: Κάπου εκεί το πηγαίναμε.
2: Να εκπλαγούμε και να φτάσουμε πάνω από τις 300.
0: Και φτάσαμε πάνω από τις 300.
2: Και φτάσαμε 312 επιχειρήσεις. Ναι. Ρεκόρ για την Καστοριά.
0: Ρεκόρ.
2: Αν δηλαδή ότι η Καστοριά εκείνη την εποχή είχε 3.500, περίπου 10% αύξηση των επιχειρήσεων. Δεν είναι τρομερό το νούμερο.
0: Ακόμη δηλαδή, κύριε Καραταγλίδη, αν πάμε και στα χρυσά χρόνια της Καστοριάς, δεν υπήρξε καμιά χρονιά στο παρελθόν που να άνοιξαν στην Καστοριά 312 καταστήματα.
2: μην πάμε πάρα πολύ πίσω όμως, εποχές γούνας του 70, ας μιλήσουμε για τα τελευταία 20 χρόνια, το πούμε έτσι.
0: Εκεί να στάχουμε ως μια γλυκιά ανάμνηση.
2: Εντάξει, εκείνα είναι όνειρα πλέον. Ναι, ναι, και αισίως έχουμε φτάσει σε έναν αριθμό, ο οποίος και αυτός είναι εντυπωσιακός. Κάποια στιγμή είχαμε αγγίξει κάτω από 3.000 επιχειρήσεις. Κλείσαμε το 25 με 3.770 επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, δηλαδή μιλάμε για αρκετές επιχειρήσεις. Αν βάλετε ότι αρκετές από αυτές, ένα 30% είναι και πάνω των 2 ατόμων,
0: ναι,
2: αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στο επιχειρήν είναι πάνω από 5.000 άτομα στην
0: Καστοριά.
2: Χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε
0: για να το πούμε αυτό, και, γιατί και οι αριθμοί λένε πολλές φορές πράγματα, αλλά τι κρύβεται και πίσω από τους αριθμούς, ακριβώς αυτό κρύβεται που λέει ο κ. Καρατακλήδης. Πόσοι άνθρωποι στην Καστοριά ασχολούνται με το εμπόριο σήμερα? Είναι
2: έτσι
0: πάνω από 5.000.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι πάνω από 5.000.
0: Είναι τεράστια λοιπόν δύναμη.
2: Ναι, χωρίς να υπολογίζουμε φυσικά ιατρικά επαγγέλματα, ξενοδοχεία, οικονομολόγους, γιατί αυτοί γράφονται σε άλλα επιμελητήρια. Αυτά είναι τα στοιχεία από το ΓΕΜΗ. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη σειρά επαγγελμάτων, τα οποία υπολογίζω άλλα 1.000 τουλάχιστον. Αυτό σημαίνει ότι 6.000 άτομα είναι στο επιχειρήν εκτός του αγροτικού τομέα, έτσι.
0: Και εκτός του αγροτικού τομέα. 6.000 άτομα είναι μόνο στο εμπόριο, μόνο στην Καστοριά.
2: Όχι εμπόριο, επιχειρήν.
0: Επιχειρήν, εντάξει.
2: Υπηρεσιών, η μεταπής. Γενικά έχουν 6.000 άτομα έχουν επιχειρήσεις σε σύνολο, ας πούμε, στην Καστοριά. Κάπου εκεί το υπολογίζουμε, για να ξέρουμε και τι συμβαίνει γενικά στον τόπο μας.
0: Είναι για να έχουμε όμως και μια εικόνα. 312 άνοιξαν μέσα στο 2025. Τι έκλεισε μέσα στο 2025, κύριε Καρατακλήδη?
2: Ναι, και αυτό σημαντικό, 103, που σημαίνει ότι...
0: Βλέπετε, 103 έκλεισαν, 312 άνοιξαν.
2: Mm-hmm.
0: Τρομακτικό και αυτό.
2: Ναι, που σημαίνει ότι το ισοθετικό ισοζύγιο είναι 209 πλάς, έτσι.
0: Απίστευτο.
2: Φυσικά αυτή η συζήτηση θα έχει πολύ ωραία να κάνουμε ένα contrast,
0: ναι,
2: αυτά που λέμε τώρα, να απομονώσουμε αυτό το δίλεπτο,
0: ναι,
2: για να δούμε 1η-1η του 2026 πόσες από αυτές τις 312 κλείσανε.
0: Θα το πούμε αυτό γιατί. Γιατί υπάρχουν, υπάρχουν εξηγήσεις. Τα 312 δεν ήρθαν χωρίς λόγο. Ήρθαν γιατί υπήρξε σημαντική βοήθεια με τα γνωστά προγράμματα, τα 15άρια, 16άρια, πόσο
2: ακριβώς
0: είναι.
2: Ακριβώς.
0: Και βέβαια μέσα από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, αλλά και τα προγράμματα νομίζω και του ΔΑΜΑ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Κοιτάξτε, αν υποθέσουμε ότι οι 312 επιδοτήθηκαν,
0: ναι,
2: εάν βάλουμε τα προγράμματα του 20άρικου,
0: ναι,
2: τα προγράμματα του ΔΑΜΑ των 100.000,
0: ναι,
2: που είχαμε νεοσύστατες και τα λοιπά,
0: ναι,
2: βλέπουμε μια σειρά επιχειρήσεων περίπου στις 500 μέχρι τώρα και άλλες 247 υποβάλανε στο,
0: ναι,
2: από την Καστοριά, έτσι, στο πρόγραμμα το τελευταίο, το από 2 μέχρι 20.000 υποβάλανε 247 επιχειρήσεις.
0: Να προσέξετε και τη δική μας την αίτηση εκεί πέρα λίγο, κύριε Καταγγελίδη, εντάξει.
2: Μην στεναχωριέστε. Εγώ σας είχα πει κάτι,
0: ναι,
2: ότι όλοι όσοι έχουν σωστό φάκελο,
0: ναι,
2: να μην στεναχωριούνται για την βαθμολογία τους, θα φροντίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να περάσουν όλες.
0: Ωραία.
2: Άρα εδώ μιλάμε για έναν αριθμό κάπου στις 700 επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Προσέξτε, οι οποίες μάλλον έχουν επιδοτηθεί τα τελευταία 2 χρόνια,
0: ναι,
2: με σοβαρά χρήματα.
0: Ναι.
2: Τα χρήματα αυτά είναι άνω των 40 εκατομμυρίων. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Εντάξει, βρισκόμαστε σε μια
0: κρίση. Άρα συμβαίνουν πράγματα στο νομό μας που δεν έχουν ξαναγίνει πραγματικά στο παρελθόν.
2: Όχι, όχι. Να έχουν επιδοτηθεί μέσα σε 2 χρόνια περίπου 700 επιχειρήσεις δεν έχει γίνει. Επαναλαμβάνω. Επειδή βγαίνουν πάρα πολλοί και λένε τα λέει ο πρόεδρος και πανηγυρίζει κτλ. Ούτε πανηγυρίζουν ούτε τίποτα. Όμως τα νούμερα αυτά είναι πραγματικά. Όπως και επίσης πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας επιδοτήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια από τη ΔΥΠΑ.
0: Είναι γνωστό και αυτό.
2: Ξεχωριστό κομμάτι. Ξεχωριστό κομμάτι. Και δεν βάζουν μέσα τις αναστολές,
0: ναι,
2: και το πρόγραμμα των
0: που είναι άλλο κομμάτι αυτό.
2: Αν βάλω και αυτά, μπορεί να είμαστε περίπου στις 1.500 θέσεις εργασίας.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν τα είχαμε στο παρελθόν σε τόσο μεγάλη ένταση. Επαναλαμβάνω. Για να μην ακούγεται ότι λαϊκίζω. Λέω τα νούμερα. Τα νούμερα είναι αδιάσυστα, αυτά είναι τα πράγματα, αυτά είναι τα λεφτά που πέφτουν στην Καστοριά τώρα. Αν αυτά τα λεφτά είναι βιώσιμα, φτάνουν, δεν φτάνουν, διορθώνουν την κατάσταση, είμαστε σε οικονομική ανάπτυξη κτλ. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι, γιατί κατά τα άλλα η γκρίνια συνεχίζεται όπως καταλαβαίνεις και...
2: Ακούστε, γκρίνια θα υπάρχει πάντα.
0: Ναι.
2: Έτσι και
0: αρκεί να μην γίνει, να μην τίνει, επειδή φοβάμαι ότι τίνει να γίνει σπορ των Καστοριανών η γκρίνια.
2: Κοιτάξτε, εγώ σας λέω κάποια νούμερα.
0: Δεν είναι όλα μαύρα όπως είναι το κάνουμε σε αυτό το νόμο, έτσι.
2: Εγώ σας λέω κάποια νούμερα αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή όταν βλέπω εγώ από 2 μέχρι 20.000 που μπαίνουν μέσα στα προγράμματα 247 επιχειρήσεις από την Καστοριά, δεν είναι κάτι αμεληταίο. Αυτές ο μέσος όρος είναι κάπου 20.000, έτσι, όλοι δηλαδή αυτό που λέμε φτάσανε στο μέγιστο. Άρα εδώ μιλάμε ότι θα πέσουν στην Καστοριά μέσα στον επόμενο χρόνο, γιατί είναι και μικρό το πρόγραμμα, πρέπει να υλοποιηθεί γρήγορα, γύρω στα 5 εκατομμύρια ακόμα σε επιχειρήσεις. Έτσι, δεν είναι αμεληταία όλα αυτά. Μην τα μηδενίζουμε όλα.
0: Βάλατε όμως ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Αυτοί που βοηθήθηκαν και επιδοτήθηκαν και πήραν τα ποσά αυτά για να κάνουν ένα νέο μαγαζί, μια νέα επιχείρηση, πόσοι τελικά πήραν για να επιβιώσουν ή να ζήσουν με αυτό, ή απλά το πήραν για να το πάρουν, να πάρουν 15.000 και να περάσουν ένα χρόνο, μια χαρά, ωραία, και από εκεί και μετά έχει πάλι ο Θεός. Αυτοί δεν έχουν καμία τύχη βέβαια στην απορία.
2: Πρώτη-πρώτη δεν έχετε εκπομπή. Στις τρεις προφανώς, σημειώστε το από τώρα να το κάνουμε θέμα, να πάρω εγώ τα στοιχεία και να σας πω τελικά τι έγινε το 2026.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως να πούμε και το εξής, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή.
0: Πιστεύετε ότι θα είναι η πλειοψηφία? Ας κάνουμε μια πρόβλεψη πάλι από τώρα.
2: Εγώ πιστεύω
0: από τα προγράμματα αυτά της ΔΥΠΑ, πόσοι είπατε ότι πήραν χρήματα για να επιδοτηθούν το 2025?
2: Σας είπα κάτι, ότι από το 19 και μετά.
0: Το 19 και μετά που ισχύουν αυτά τα πράγματα.
2: Έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο στο εγγραφέ διαγράφεις. Δηλαδή πάντα είναι περισσότερες επιχειρήσεις που.
0: Λόγω ακριβώς των προγραμμάτων, ναι.
2: Φέτος πιστεύω θα είναι αρνητικό.
0: Α, μάλιστα.
2: Η πρώτη χρονιά που θα είναι αρνητικό.
0: Γιατί
2: νομίζω
0: θα κλείσουν.
2: Ότι από αυτές τις 312 δηλαδή,
0: ναι,
2: θα κλείσουν αρκετές μέσα στην πρώτη χρονιά.
0: Άρα ουσιαστικά λέτε ότι τελειώνει η χρονιά και θα δούμε επιχειρήσεις που πήγαν να πάρουν αυτά τα ποσά και δεν θα έχουν καμιά προοπτική, θα κλείσουν.
2: Αρνητικό. Ναι, δεν μπορώ να σας πω ότι θα κλείσουν τόσες ή όχι, αλλά μετά από...
0: Αυτό δεν είναι καλό, μου ξέρετε με ποια έννοια, το λέω. Το λέω ότι μήπως θα πρέπει σε μελλοντικά προγράμματα της ΔΥΠΑ να διασφαλίζεται με κάποιον τρόπο και, ρε παιδί μου, να μην πας μόνο για το 15άρικο.
2: Να σας πω κάτι.
0: Με κάποιον τρόπο να μου πεις ότι ναι, να σου δώσω εγώ 25, όχι 15, αλλά ρε φίλε, να το παλέψεις το πράγμα.
2: Θα πω κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί, Χρήστο. Δεν φτάνουν τα χρήματα για να μπούμε χωρίς να θέλουμε να κάνουμε πραγματικά επιχείρηση. Πάλι προτρέπω, γιατί θα ξαναβγούν τέτοια προγράμματα και το 26 και το 27, να μην κάνουμε μία επιχείρηση μόνο για την επιδότηση. Δεν βγαίνει.
0: Και εδώ έρχεται μια πολύ ωραία ερώτηση, Πρόεδρε. Αν ξέρουμε τον αριθμό των επιχειρήσεων που άνοιξαν και φέτος ακόμα, χωρίς καμία επιδότηση.
2: Όχι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε, σαφώς και υπάρχει ένας αριθμός
0: που άνοιξε χωρίς καμία επιδότηση.
2: Εννοείται ότι υπάρχει ένας τέτοιος
0: αριθμός. Και αυτός θα πάει καλά.
2: Επίσης, υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες, ας πούμε, ανοίγουν για άλλους λόγους. Δηλαδή, βλέπω κάποιες ανώνυμες εταιρείες στη μεταποίηση, οι οποίες είναι για φωτοβολταϊκά. Δεν ξέρουμε αυτές αν θα διοδοτηθούν, τι θα κάνουν. Έτσι, πάντα. Δηλαδή, άμα μπούμε στην ουσία, από τα νούμερα, θα δούμε αρκετές τρευλώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Η αλήθεια πάντως είναι, για να δούμε λίγο την οικονομία της Καστοριάς, ότι από το 19 μέχρι και σήμερα, γενικά αυτοί που κλείνουν και αυτοί που ανοίγουν είναι σχεδόν το ίδιο, εκτός από κάποιες εξάρσεις όπως ήταν το 25. Yeah. Τα κλεισίματα τι είναι? Τα περισσότερα πάντως, να ξέρετε, είναι οι συνταξιοδοτήσεις. Δηλαδή η πλειοψηφία των κλεισιμάτων, οι 103 επιχειρήσεις
0: είναι συνταξιοδοτήσεις.
2: Ναι, είναι συνταξιοδοτήσεις. Οι περισσότερες είναι συνταξιοδοτήσεις.
0: Η εκτίμηση που κάνετε πάντως ότι θα κλείσουν μαγαζιά, βλέπω εδώ την εκτίμηση και ακροατών μας που μας το λένε αυτό. Όσες επιχειρήσεις και άνοιξαν προγράμματα πέρσι αρχίζουν ή να απολούνται ή να κλείνουν επίσης.
2: Είναι σίγουρο, Χρήστο, είναι σίγουρο, γιατί δυστυχώς δεν ακούν. Ναι. Παρασύρονται κάποιοι άνθρωποι, νομίζουν ότι θα πάρουν 14.000 και θα
0: ναι, επειδή αυτά τα προγράμματα, με αυτά τα προγράμματα δεν δίνεις και λογαριασμό, δηλαδή σου λέει το πρόγραμμα, πάρε 15.000 αλλά... και κάντε ό,τι κουστάρεις. Χρήστο, να υπάρχει μια διεύθυνση.
2: Έστω και με μικρό ενίκιο, πολύ μικρό ενίκιο, ένα μικρό ενίκιο, ρεύμα που πρέπει να βάλεις, έτσι δεν γίνεται χωρίς ρεύμα.
0: Ναι. Λοιπόν, ρεύμα, ενίκιο και δηλαδή διεύθυνση να έχεις. Και από εκεί και μετά
2: χρονιά,
0: μπορεί να μην έχεις και τίποτα μέσα στο μαγαζί σου.
2: Θα έχεις για 2 χρόνια το τεκμαρτό, έτσι. θα έχεις λογιστήριο. Ναι. Δεν περισσεύουν τα 14.
0: Η δική σου την ασφάλιση, το τέβε σου.
2: Σε καμία περίπτωση δεν περισσεύουν. Γι' αυτό να μην κάνουμε επιχειρήσεις μόνο για την επιδότηση. Ναι. Να έχουμε μια επιχειρηματική ιδέα, να θέλουμε να προσπαθήσουμε, να έχουμε το πρόγραμμα να κάνουμε κάτι πραγματικά και τότε να πάρουμε και ένα πρόγραμμα για να μας βοηθήσει. Δηλαδή το προτρέπουμε αυτό όσο πιο πολύ μπορούμε, γιατί δυστυχώς δεν είναι καλό για όλους μας. Ναι. Δεν είναι καλό και για αυτόν που το κάνει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τα περισσότερα προγράμματα, άμα μπεις μια φορά, μετά όταν θα θες να ανοίξεις πραγματικά, δεν έχεις δικαίωμα να ξαναμπείς.
0: Δηλαδή
2: όταν θα έρθει η πραγματική ανάγκη.
0: Πραγματική ανάγκη να ανοίξεις δεν θα μπορείς.
2: Τώρα θέλω, όχι, θα μπορείς να ανοίξεις, αλλά δεν
0: θα έχεις επιδοτηθεί.
2: Τα προγράμματα συνήθως λένε για 10 χρόνια, για 8 χρόνια, αν έχεις επιδοτηθεί από τέτοια προγράμματα, δεν το ξαναδικαιούσε. Μην νομίζουν δηλαδή ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το ξαναπαίρνουν. Δεν ξέρω ποιους συμβουλεύουν.
0: Δηλαδή, σήμερα που ανοίγω εγώ μια επιχείρηση, το κάνουμε απόλυτα κατανοητό και παίρνω τα 15 χιλιάρικα, τι κλείνω του χρόνου? Σε 2 χρόνια λέω ας την ξανανοίξω. Δεν μπορώ, έτσι.
2: Με τίποτα. Όχι, μπορείτε, αλλά δεν θα επιδοτηθείτε με τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Και καταρχήν και δεν θα επιδοτηθείτε, αλλά και δεν έχεις το δικαίωμα για να επιδοτηθείς αν περάσουν και 10 χρόνια να ξανανοίξεις την ίδια δραστηριότητα. Yeah. Δηλαδή ανοίγω σήμερα εγώ ραδιοφωνικό σταθμό για την επιδότηση, τον κλείνω και μετά από 5 χρόνια θα τον ξανανοίξω. Δεν θα μπορέσω να επιδοτηθώ. Ξεχάστε το αυτό.
0: Έτσι
2: άρα δηλαδή υπάρχουν σημεία που πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Εγώ πάντα όταν βγαίνουν τα προγράμματα αυτά και από την εκπομπή σου Χρήστο, ναι, το λέγαμε αυτό. Ναι, ναι. Μην ξεκινάτε να ανοίξετε επιχειρήσεις εάν πραγματικά.
0: Μόνο και μόνο
2: έχετε
0: για να αρπάξετε το 15.
2: Είναι μια ευκαιρία να βοηθηθείς στα πρώτα σου βήματα. Μια πολύ καλή ευκαιρία, ένα καλό ποσό να βοηθηθείς. Έτσι, ναι, να πεις ότι ανοίγω και 2-3 εξοδάκια, ξέρω εγώ θα μου τα πληρώσουν, αλλά να προσπαθήσω, να θέλω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Έτσι, να υπάρχει δηλαδή, αν θα καταφέρεις ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, να σας δώσω και ένα άλλο στατιστικό, ότι το 50% των επιχειρήσεων που ανοίγουν χωρίς επιδότηση, τα πρώτα 3 χρόνια κλείνουν. Είναι πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν το επιχειρηματικό τους βήμα και απογοητεύονται νωρίς, έτσι. Αυτό λέει η στατιστική πανελλαδική. Δηλαδή τα 3 πρώτα χρόνια είναι πάρα πολύ κλείσιμα. Δεν σημαίνει ότι και να έχω λεφτά και να μην έχω επιδότηση.
0: Ναι, για να παγιωθεί στην αγορά, για να μπορέσει να μπει στην αγορά, να μπει στον ανταγωνισμό.
2: Βέβαια.
0: Μία στις δύο
2: επιχειρήσεις από αυτές που ανοίγουν χωρίς προγράμματα, για να μην τον μπερδεύουμε, καταφέρνουν να περάσουν την τριετία και την πενταετία και να συνεχίσουν.
0: Η τριετία για τις επιχειρήσεις είναι πάντα η κρίσιμη περίοδος.
2: Βέβαια. Είναι πολύ κρίσιμη και δυστυχώς αρκετοί κάνουν το βήμα, μετά απογοητεύονται και δεν μπορούν να συνεχίσουν. Ας πούμε και τις κλείνουν.
0: Και άρα, η αγορά βρίσκει είναι πάντα την πατημασιά της, τον δρόμο της, την περπατησιά της.
2: Δεν το συζητώ και ακόμα και στην Καστοριά, σε αυτή την περιοχή που ζούμε, που τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά και το ξέρουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Εγώ βλέπω σε όλους τους κλάδους, ακόμα και σε κλάδους που λέμε, μα είναι δυνατόν θα ανοίξεις καφέ ή ταβέρνα ή οτιδήποτε άλλο. Και όμως βλέπουμε καινούργια μαγαζιά να ανοίγουν και να πηγαίνουν περίφημα.
0: Ναι.
2: Είναι ένα συνδυασμός. Το επιχειρήν είναι πολλά πράγματα, έτσι. Δεν είναι μόνο να έχουμε έτσι. Είναι πολλά. Είναι η ιδέα, είναι η όρεξη που έχει κάποιος για δουλειά ή το εμπόριο. Λέμε ότι το εμπόριο έχει πεθάνει κτλ. Και όμως μπορεί να ανοίξει ένα εμπορικό μαγαζί στα τρόφιμα ή οπουδήποτε αλλού και να πηγαίνει περίφημα. Δεν έχει επιχειρηματικότητα στεγανά ότι ξέρετε αυτό τελείωσε, η Καστοριά, αυτό έχει τελειώσει. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.
0: Η πλάκα είναι ότι αυτοί που λένε ότι έχει τελειώσει η Καστοριά επίσης είναι αυτοί που είναι φανατικοί στο να μείνουν στην Καστοριά. Δεν λένε αφού έχει τελειώσει να φύγω, έτσι δεν είναι? Το έχετε παρατηρήσει και αυτό?
2: Ναι.
0: Η Καστοριά και η κάθε Καστοριά θα αντέξει αυτούς που μπορεί να ταΐσει και να θρέψει. Έτσι γίνεται πάντα.
2: Είπες κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα θα σου μιλήσω σε ανθρώπινο επίπεδο και όχι ως πρόεδρος επιμελητηρίου. Ότι γκρίνια, μήπως καμιά φορά μας μείνει κουσούρι αυτό και αρχίσουμε τελικά και τα βλέπουμε όλα μαύρα. Αλλά αυτό ξέρεις περνάει και στη ζωή μας. Και δεν είναι καλό. Εγώ αν θέλεις να σου πω ποιο είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που θα ήθελα να αλλάξει στην Καστοριά, είναι αυτό η αισιοδοξία. Να βλέπουμε χαμόγελα. Τώρα θα μου πεις με αυτή την κατάσταση πώς θα βλέπουμε χαμόγελα. Ναι, αλλά χρειάζεται να έχουμε μια αισιοδοξία. Έτσι, μια ζωή έχουμε. Τα χρόνια περνάνε γρήγορα. Και
0: αν μπει στο γήπεδο της ζωής με απογοήτευση κατευθείαν, δεν πρόκειται να κερδίσει κανένα μάτς. Δεν πρόκειται να κερδίσει ούτε corner, ούτε out.
2: Για να επιστρέψουμε λοιπόν, τα δύο τελευταία χρόνια ναι, έχουμε ρεκόρ επιχειρήσεων, έχουμε ρεκόρ επιδοτήσεων.
0: Πραγματικά είναι εκπληκτικό, γι' αυτό κάναμε αυτό το θέμα. Δεν ξανάγινε παιδιά στην Καστοριά με τα επίσημα στοιχεία που βγήκαν για το 25. Το 25 η Καστοριά κατέγραψε 312 νέες επιχειρήσεις, στο επιχειρήν επαναλαμβάνω. Πράγμα που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Είναι μια έκρηξη, θα λέγαμε, επιχειρηματικότητας. Και έκλεισαν αντιστοίχως 100, πώς είπαμε, 103 καταστήματα. 103 έκλεισαν, 312 άνοιξαν. Δεν ξανά γίνει ποτέ ξανά αυτό στην Καστοριά.
2: Για να δώσουμε μια διαφορά.
0: Αλλά ο κύριος Καραδαλίδης δεν είναι το ίδιο αισιόδοξο για το 26 το οποίο διανύουμε, για το οποίο μάλλον θα έχουμε αρνητικό ισοζύγιο.
2: Έτσι προβλέπω μετά από το...
0: Το κρατάμε, την κρατάμε την εκπομπή σήμερα.
2: Θα τη δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά τα στοιχεία. Μπορεί και λίγο πριν κλείσει το έτος να πάρουμε τα στοιχεία, λοιπόν. Αν και συνήθως έρχονται οι διαγραφές τον Ιανουάριο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει αυτό, δηλαδή κλείνω τον Δεκέμβριο, Φερρυπίν, για να μην...
0: Για να μην έχω την νέα χρονιά δηλαδή, και φορολογικά.
2: Δηλαδή έχουμε μετά τον Φεβρουάριο, για να πούμε την αλήθεια, αλλά πάλι μια εικόνα θα την έχουμε, νομίζω, στις αρχές του 27.
0: Τώρα πριν κλείσουμε, κύριε Καραδαλίδη, μια κουβέντα, γιατί 27 του μήνα, όπως είπαμε, θα δείτε τον Πρωθυπουργό. Η πρόεδρε των επιμελητηρίων, έτσι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε κιόλας ή απλά θα τον δείτε, θα είναι κάτι ουσιαστικό?
2: Έχουμε τοποθέτηση κανονικά.
0: Τι ζητάμε από τον Πρωθυπουργό φέτος?
2: Έχουν έρθει επίσημες αλληλογραφίες, έχουμε στείλει ήδη.
0: Τι ζητάει η Καστοριά, λοιπόν, δια του επιμελητηρίου από τον Πρωθυπουργό σε μια εβδομάδα από τώρα?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς έχουμε στείλει εδώ και αρκετό καιρό και το αναθεωρούμε και με αυτό είναι το εργαλείο μας, πάνω από 150 σελίδες, ένα σχέδιο, μια στρατηγική προτεραιοτήτων, την οποία θεωρεί το επιμελητήριο Καστοριάς ότι χρειάζεται για την περιφερειακή μας ενότητα γενικότερα. Από εκεί και πέρα θα ραντεβούμε τον Πρωθυπουργό, δεν μπορείς να κάνεις μια τέτοια ανάλυση, δεν έχω ούτε μία ώρα, ούτε δύο ώρες και δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Έχουμε 5-10 λεπτάκια. Άρα εκεί πρέπει να πάω πάρα πολύ στοχευμένα. Να σας πω κιόλας ότι αυτά γίνανε διαδικασίες, δηλαδή συζητήθηκαν τα θέματα αυτά, το θέμα το συγκεκριμένο στο Συμβούλιο. Ποτέ δεν λειτουργώ αυτόκλητα, πάντοτε με αποφάσεις. Και από εκεί και πέρα πρώτο πρέπει να κάνουμε μία επισήμανση ότι γενικώς η Καστοριά βρίσκεται σε κατάσταση παρατεταμένης οικονομικής και δημογραφικής συρρήκνωσης. Αυτό είναι γεγονός, έτσι. Η Καστοριά συρρυκνώνεται και ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Πρέπει να το πω στον Πρωθυπουργό αυτό. Δεν μπορούμε να αισθανόμαστε ότι τα πάμε καλά εδώ πέρα. Έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει μια συρρήκνωση και έχουμε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δύο είναι οι μεγάλοι άξονες. Το ένα είναι η στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων και το άλλο είναι οι νέες επιχειρήσεις. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις η προτεραιότητα μας είναι ενεργειακό κόστος για να διατηρηθούν, μισθολογικό κόστος και ρευστότητα. Τα τρία βασικά πράγματα που χρειάζεται δηλαδή μια επιχείρηση. Ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Ζητάμε μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, βάσει αυτών των τριών, έτσι ώστε να έχουμε πιο γενναίες επιδοτήσεις στο υφιστάμενο δυναμικό, έτσι, όχι καινούριο, στο υφιστάμενο, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις μας, Χρήστο. Λοιπόν, στο ενεργειακό κόστος, όχι αυτό το 40 ευρώ δηλαδή που δόθηκε, ή 50 ή 80, να γίνει κάτι γενναίο, σαν αυτό που πάει να γίνει τώρα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και φυσικά στη ρευστότητα, όπως ήταν αυτό το πρόγραμμα με τις 20.000 για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε πιο εύκολα ακόμα και από αυτές τις 20.000. Και από εκεί πέρα στις νέες επενδύσεις. Όπως το βλέπεις και εσύ, το βλέπω και εγώ, το βλέπουμε και όλοι.
0: Μη μας γεμίστε μόνο data center όμως, να έχουμε και κάτι...
2: Δεν έχουμε, προσέξτε τη λέξη, παραγωγικές επενδύσεις.
0: Ναι.
2: Παραγωγή, έτσι. Λοιπόν, οπότε τι έχουμε εντοπίσει εμείς και θα το πω στον Πρωθυπουργό. Ναι, μεν υπάρχει το ΔΑΜ, το οποίο έχει πάρα πολύ καλά ποσοστά, αλλά δυστυχώς χρήστε τα ποσοστά επιδότησης. Δεν είναι το σημαντικότερο εργαλείο για να προσελκύσουν επενδύσεις. Και αυτό δεν το λέω εγώ επειδή το σκέφτηκα. Το λέω γιατί εδώ και 5 χρόνια έχουμε μεγάλα προγράμματα, έχουμε μεγάλα ποσοστά, αλλά δεν βλέπουμε επενδύσεις. Συμφωνούμε. Δεν βλέπουμε επενδύσεις που θα θέλαμε. Άρα τι σημαίνει αυτό?
0: Τι θα θέλαμε. Θα θέλαμε επενδύσεις που να φέρουν σε πρώτη φάση 2-3.000 θέσεις εργασίας. Αρχικά,
2: ναι,
0: για να ισορροπήσουμε λίγο την κατάσταση.
2: Θέλουμε μικρές νίκες. Εγώ δεν ονειρεύομαι ότι θα έρθει ένα εργοστάσιο με 2.000 θέσεις εργασίας, αλλά θα μπορούσαν να έρθουν 5-6 επενδύσεις, οι οποίες θα έχουν από 100-150 και να τα πάμε πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε πλέον βοήθεια για τις επενδύσεις. Δεν αρκεί το ποσοστό. Αυτό φαίνεται. Άρα θέλουμε κάποιες ειδικότερες φορολογικές ελαφρύνσεις. Θέλουμε μέτρα τα οποία θα τα αναφέρω στον Πρωθυπουργό αναλυτικά. έτσι ώστε να υπάρχει μια κρατική βοήθεια. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αν δηλαδή κάποιους επενδυτές δεν τους δώσουμε κι άλλα κίνητρα και τους πάρουμε από το χεράκι ως κράτος να τους πούμε ότι θα επενδύσουμε στην Καστοριά, νομίζω ότι θα πηγαίνουμε με αυτούς τους αργούς ρυθμούς και τα επόμενα χρόνια. Μην τα μηδενίζουμε, επενδύσεις γίνονται. Έτσι, δεν είναι μόνο το data center, έχουμε άλλες 3-4 επενδύσεις οι οποίες θεμελιώθηκαν, οι οποίες έχουν από 50-70 θέσεις εργασίας. Λοιπόν, οπότε χρειαζόμαστε όμως κι άλλες, Μακάρι να είχε ξεκινήσει το φράγμα ιστορίου, μακάρι να είχε ξεκινήσει σχολεία στη φυλάκων, είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο καθένας κάνει τις προβλέψεις του και ο καθένας έχει την αισιοδοξία του ή την απεσιοδοξία του για τους λόγους του, Χρήστο.
0: Είναι βέβαιο ότι για αυτό το θέμα και για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό θα τα ξαναπούμε φυσικά μετά τη συνάντηση, δηλαδή σε μια εβδομάδα.
2: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Κύριε Καραταγλίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ
0: όλα τα χρήσιμα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, αυτά έτσι, για να παίρνουμε και μια γεύση του τι στοιχεία βγαίνουν, τι έχουμε ως επίσημα στοιχεία πια. Μας έκανε εντύπωση όλο αυτό το θέμα και γι' αυτό παρακαλέσουμε τον κύριο Καραταγλίδη να είναι μαζί μας για να δώσουμε 5-6 εξηγήσεις. Αυτή την έκρηξη της επιχειρηματικότητας για το 2025 στο νόμο Καστοριάς που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, μα ποτέ στο παρελθόν. Ποτέ ξανά σε μια χρονιά δεν ιδρύθηκαν στην Καστοριά 312 επιχειρήσεις. Κυρία Έλενα, πρέπει να πάμε για διαφημιστικό, όπως καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και χορηγό, αλλά και διαφημιστικό.
1: Fellowship of Magic θα σε πάω. 11 και 10 η ώρα. Σιγά σιγά να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο καφεδάκι μας. Και θα πάμε Fellowship of Magic, το οποίο δεν είναι απλώς ένα μαγαζί όπως έχουμε ξαναπεί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ και όχι μόνο, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Προσέξτε τώρα, λίγο βραδινή ατμόσφαιρα θα σας κάνω, μιας και τα βράδια τώρα είναι φοβερά του Αυγούστου. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει και η ένταση τόσο όσο για να μπορούμε να ακούμε και την παρέα μας, τα νέα μας να πούμε, λίγο να... Δεν ακούμε πια, τι να κάνουμε. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Χάρι Πότερ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Και βεβαίως και κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί όπως σας είπα δεν είναι μόνο για κοκτέιλ, να πάμε να πιούμε τώρα το πρωί τα καφεδάκια μας και το απόγευμα. Και επειδή όλα είναι μαγικά στο Fellowship of Magic, καφέδες, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί και αυτό χρειάζεται, στο πρώτο θεματικό καφέ. Στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά. Προσέξτε τώρα, τα θεματικά καφέ έχουμε πει ότι στείνονται όλη η διακόσμησή τους, η φιλοσοφία τους, τα κοκτέιλ τους, όπως έχουμε και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση ταινίες και σειρές. Αυτό το διάστημα λοιπόν στο Fellowship of Magic έχουμε Harry Potter και Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Και αυτό το λέω γιατί. Όχι γιατί μας επηρεάζει και εμάς που δεν είμαστε φαν των ταινιών αυτών. Μια χαρά πηγαίνουμε και τα απολαμβάνουμε όλα. Το λέω όμως ειδικά για τους φαν, γιατί θα βρείτε και σπάνια αντικείμενα, να τα θαυμάσετε, να τα φωτογραφίσετε από κοντά, θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει και το μέλλον, έτσι. Γιατί τα θεματικά καφέ, το χαρακτηριστικό τους είναι ότι αλλάζουν κιόλας κατά διαστήματα. Οπότε ποιος ξέρει τι θα δούμε. Τώρα, τι έχουμε άλλο. Επιτραπέζια παιχνίδια. Για εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με τις παρέες και να παίζετε παιχνίδια, στο Fellowship of Magic θα βρείτε τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια. Fellowship of Magic, λοιπόν, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97 στην Νότια Παραλία, γειτονάκια με τα παιδιά μας στο Αγκίστρι, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.

0: καλό μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Άβλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Antennes FM 93,6.

0: είναι δυνατόν να μου λέτε ότι εγώ είπα ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα?
1: Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε?
2: Ξέρεις τι απορώ και μια φορά? Τα ξεχνάνε. Τόσα που λένε.
3: Τώρα γιατί το θυμηθήκαμε αυτό?
2: Όχι έτσι απλά.
3: Πώς σου έρθει?
2: Τότε και μ' άρεσε. Να, θα μιλήσουμε τώρα και για πρωθυπουργό, οπότε πάμε χορηγό λίγο.
3: Μα βεβαίως, και θα σε πάω House of Beauty, όπου θα με πας και εσύ σήμερα δηλαδή. Λοιπόν, γιατί το απόγευμα έχω και εγώ τα ραντεβού μου. Και πείτε μου και εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κυματός, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, τα παγώνει όλα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Φυσικά όμως δεν σταματάμε εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας που τώρα, ειδικά μετά το καλοκαίρι, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό γατήσιο βλέμμα. Αυτά έχω να κάνω κι εγώ σήμερα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, ορίστε, εσύ που θες μασάζ.
2: Μάλιστα.
3: Υπηρεσίες μασάζ κάθε μέρα, στα λέω.
2: Εγώ θέλω μασάζ από σένα, τα χεράκια σου.
3: Εμένα θες. Ναι. Η Μαρία κάνει καλύτερο.
2: Είμαι σίγουρος, αλλά...
3: Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου τις επόμενες πια τώρα του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας γιατί εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα, γιατί εσείς το ζητούσατε. V-Power και EMS λοιπόν, για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για όλες τις περιοχές και για τις μεγάλες και τις πιο μικρές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για μπουτάκια, για γονατάκια, για παντού όπου δεν αισθανόμαστε έτσι και πάρα πολύ άνετα εμείς με το σώμα μας. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, αντιγυραντική δράση, ανόρθωση του προσώπου και τι δεν κάνει. Θέλω να μπείτε στο ίντερνετ, να ψάξετε τα... να το ψάξετε. V-Power και EMS. Θα δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα και είμαι σίγουρη ότι από μόνες σας μετά θα πάτε να κλείσετε τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
2: Υψηλοζουνιώτης, υψηλοζουνιώτησης, προσοχή, προσοχή, από τη ΔΙΑΚ ανακοινώνεται ότι σήμερα Πέμπτη. Ναι. Θα σημειωθεί διακοπή υδροδοτήσεως στην υψηλή ζώνη της πόλης Καστοριάς από τις 11:20 από αυτή την ώρα μέχρι 2:30 το μεσημέρι λόγω βλάβης του κεντρικού αγού υδρεύσεως στην οδό Αγίου Μινά. Δε φταίμε εμείς.
3: Ποιος
2: προκλήθηκε η βλάβη από την εταιρεία Avax. Ο Avax φταίει.
3: Πάλι ο Avax φταίει.
2: Ο Avax φταίει. Και αυτός ο Ολυμπιακός που δουλεύει στην Avax, πες του πώς το λένε. Τον...
3: Ο Κώστας ο Γαύρος.
2: Ο Κώστας ο Γαύρος. Αυτός τον έσπασε του Σουλίνα. Λοιπόν. Που είναι υπεύθυνος της εκτέλεσης του έργου του φυσικού αερίου. Πήγε να δουλέψει ο Κώστας ο Γαύρος και έσπασε το σουλίνα. Και μη χειρότερα.
3: Είναι αυτός που γίνεται.
2: Και έτσι εμείς στην υψηλή ζώνη θα απομείνουμε χωρίς νερό. Ούτε για τουαλέτα δεν θα έχουμε μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι. Αν είναι δυνατόν.
3: Να δω τι θα φάτε.
2: Προσοχή, προσοχή. Άμα έχει λίγο και τρέχει σιούρκα ακόμα, μαζόχτη λίγο νερό. Μπας και κρατήσουμε τίποτα. Αυτά. Λοιπόν,
3: καλημέρα να πω στον Παναγιώτη μετά από αυτό το παραλήρημα και στον Οδυσσέα.
2: Και στον Οδυσσέα. Να στείλω εγώ χαιρετίσματα και στη φίλη μου την Άννα τη Χαλτζηλεοντιάδου, η οποία μου στέλνει εδώ φωτογραφίες με το γελικό κόμβο. Είναι το ρεπορτάζ που έκανε και ο Τασέτας αυτές τις μέρες. Με τη Λακούβα εκεί, κόντεψε να σκοτωθώ, λέει η Άννα. Σκέψου ηλικιωμένη. Ας το φτιάξουν εκεί λίγο, παιδιά. Είναι τα τουβλάκια αυτά στη διάβαση.
3: Ναι, έχουν μπει μέσα τα τουβλάκια.
2: Έχουμε ένα χρόνο έτσι, παιδιά, λίγο-λίγο, έτσι. Οπότε μια χαρά. Τώρα. Ελληνάκη.
3: Ναι.
2: Έχω γραμμή. Γιατί έχω κι άλλον καλεσμένο. Παρακαλώ στη γραμμή, ποιος είναι? Γεια σας.
4: Ναι, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
4: Παίρνω στο Αντένες.
2: Παρακαλώ, είστε στον αέρα, παρακαλώ.
4: Α, είμαι στον αέρα.
2: Δεν θέλετε.
4: Ξέρω εγώ, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση.
2: Παρατήρηση. Θέλετε να την πείτε δημόσια, γιατί τώρα ακούγεστε, γι' αυτό το λέω.
4: Όχι, όχι, όχι, δημόσια. Θα ήθελα...
2: Τότε θα μας πάρετε σε λίγο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, εντάξει.
4: Εντάξει.
3: Τι αφορά όμως, δώστε μας.
2: Με τι αφορά, γιατί με έχετε γεννήσει την περιέργεια τώρα.
4: Ορίστε.
2: Τι αφορά τουλάχιστον, μπορείτε να μας πείτε στον αέρα.
4: Αφορά, αφορά. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν με πειράζει, ας είμαι και στον αέρα.
2: Ναι.
4: Εμείς μένουμε στην Βόρεια Παραλία, Τσιατσιαπά 6.
2: Τι ωραία.
4: Έχουν κάνει, ναι, είναι υπέροχη περιοχή.
2: Ναι.
4: Έχουν κάνει την ίδρυψη.
2: Ναι.
4: Έχουν περάσει ο λιμνός και τα λοιπά.
2: Ναι.
4: Όμως,
2: ναι,
4: αφήσανε έξω από το σπίτι μου,
2: ναι,
4: από την εκκλησία από πίσω, από τον Άγιο Παντελεήμονα,
2: ναι,
4: μέχρι κάτω στο αρχοντικό,
2: ναι,
4: στο Τσιατσιαπά, ανοιχτό το δρόμο, δεν τον κλείσανε.
2: Ναι.
4: Πρέπει να περαστεί πέτρα, τον έχουν γεμίσει χαλίκια, τα οποία χαλίκια ξεχύλισαν στον δρόμο, πέφτουν άνθρωποι από εκεί πέρα περνώντας.
2: Αυτά τα είδα και εγώ προχθές που περπατούσα, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
4: Ακριβώς, και είναι, ναι, πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο.
2: Άρα αυτό που ζητάμε είναι να επισπεύσουν τις εργασίες, να στρώσουν την πέτρα, να τελειώνουμε.
4: Μου, γιατί θα έχουμε ατυχήματα περισσότερα.
2: Κατάλαβα.
4: Έχουμε μέσα άνθρωποι εκεί πέρα.
2: Μάλιστα, κάποια μέρα που είχε βρέξει κιόλας, φαίνεται ότι όλο αυτό το πράγμα το έφερε στο δρόμο. Όλα, το είδα.
4: Όλα τα χαλίκια, ναι, τα πέταξε προς τα κάτω.
2: Ναι, τα είδα.
4: Συγκεκριμένα είμαι ποδηλάτη.
2: Εκεί προς το Ζορμπά, νομίζω κάπου.
4: Όχι το Ζορμπά, είναι...
2: Όχι το παλιό Ζορμπά εννοώ, όχι το καινούριο.
4: Μπράβο, ναι. Πάρα, ναι, πολύ ωραία, ναι.
2: Εμείς είμαστε παλιοί, είμαστε με τον παλιό Ζορμπά, καταλάβατε, ναι.
4: Ναι, και γλίστρησε προχθές, πώς δεν σκοτώθηκα, δηλαδή.
2: Λοιπόν, έχετε δίκιο, γιατί το είδα και με τα μάτια
3: μου. Και καλά κάνετε και το είπατε και δημόσια.
2: Και μπράβο σας που το είπατε και δημόσια.
4: Κάνετε, παιδιά, να με ερημνήσετε, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση.
2: Άρα αυτό που ζητάμε, για να ξέρω τι να πω, είναι ότι ζητάμε άμεσα να μπει η πέτρα.
4: Εννοείται. Περνάνε και γέροι άνθρωποι, μικρά παιδιά έχουμε.
2: Ωραία, έγινε.
4: Πρέπει οπωσδήποτε να το επισπεύσετε.
2: Θα τους το πω μέχρι το μεσημέρι. Θα τους το πω μέχρι το μεσημέρι.
4: Να είστε
2: καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, Χελένα.
3: Father.
2: Πήρα τον Πιτσιάβα να τον τεστάρω. Γιατί ένας φίλος μου από την Κοζάνη μου είπε,
3: ναι,
2: ο Πιτσιάβας, λέει, να ξέρεις, ο φίλος σου, δεν πάει φέτος διακοπές, γιατί περιμένει τον αγαπημένο του πρωθυπουργό να έρθει στην Κοζάνη. Ζήση, καλημέρα.
5: Καλά που η κυρία ήθελε να κάνει ανώνυμα την καταγγελία. Πώς την έφερε από εδώ που την έκανε δημόσια.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι και ωραίο θέμα, γιατί όντως έχει δίκιο κιόλας.
5: Καλά, άμα σε κάνουμε μια βολή στην Κοζάνη, πιστεύω ότι δεν θα κάνει εκπομπή.
2: Σόπα. Είναι μόνο για καταγγελία και για το θέμα.
5: Όχι. Σε τέτοιο επίπεδο, γιατί.
2: Ναι, αλλά κάποια στιγμή εγώ, συγγνώμη τώρα που το λες. Αλλά είχα πάρει, μας στέλνει, ξέρεις, μας στέλνει, πώς το λένε, mail εδώ πέρα, και ο δήμαρχος της Κοζάνης.
5: Ναι.
2: Και είχε ένα δελτίο τύπου μια μέρα, πρέπει να έχει τώρα κανένα 2-3 μήνες, που έλεγε, σε εμάς δεν μιλούν τα λόγια, μιλούν τα έργα.
5: Του τσούριασα.
2: Έτσι έγραφε το δελτίο τώρα, τι να σου πω, λέω, κάποια μέρα το πω στο Πιτσιάβα αυτό.
5: Καλά, ναι.
2: Τι, δεν είναι σωστό.
5: Θα βρούμε για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είπε.
2: Ναι.
3: Α, ναι, στην Κοζάνη είναι.
2: Είπε ο δήμαρχος ότι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στην Κοζάνη.
5: Το είπε σε φάση χαλαρότητας και τα λοιπά, γιατί σε μια πλατεία εδώ που γίνεται ανάπλαση.
2: Τι γίνεται στην πλατεία μας, νομό.
5: Επειδή γίνεται ανάπλαση σε μια πλατεία και έχουν σταματήσει τα έργα, επειδή βρέθηκαν κάτι αρχαία και τα λοιπά, κατάλαβε το πέρα. Χαριτολογώντας τώρα.
2: Η Κοζάνη ήταν πάντα τόσο όμορφη σαν σήμερα και στο παρελθόν και στα αρχαιότερα των χρόνων, δηλαδή.
5: Ασχολίαστο.
2: Που να επιλέξεις, δηλαδή, εδώ να είναι η τελευταία μου κατοικία. Υπό αυτή την έννοια το λέω.
5: Ναι. Λοιπόν, ναι, διακοπές δεν πήγαμε έτσι.
2: Α, γιατί καλά μου τα είπαν, λοιπόν.
5: Αλλά εντάξει, δεν ήταν επειδή έρχεται ο πρωθυπουργό.
2: Α, εμένα έτσι μου είπαν. Λέει, δεν κουνάει τίποτα, θέλει να έχει, λέει, τον πρωθυπουργό από δίπλα.
5: Θα έρθει στις 28 Αυγούστου. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να έκανα μια εξόρμηση εκείνες τις ημέρες, αλλά ούτε καν να το σκεφτώ.
2: 27
5: γιατί...
2: θα είναι Θεσσαλονίκη όμως, Ζήση. Θα ναι, δείτε έχει... τους πρόεδρους των επιμελητηρίων.
5: 27 θα είναι Θεσσαλονίκη, θα βρει τους παραγωγικούς φορείς, ναι, και τα όπως κάνει κάθε χρόνο. Θα κάνει μια ομιλία για την ανάπτυξη στη Βόρεια, ναι, Ελλάδα. Θα εγκαινιάσει και την επέκταση του μετρό προς
2: στον
5: την
2: Καλαμαριά. Ναι.
5: Και την επόμενη μέρα.
2: Θα πάει λίγο και στο flyover και μετά, λέει, ναι, την, ναι, επόμενη, ναι, μέρα θα έρθει Κοζάνη αρχικά.
5: Ταραντατζούμ, Δυτική Μακεδονία.
2: Για τέτοια ζωή, για τέτοια ζωή, ξέρεις.
5: Ναι, αλλά ακόμα το να σου πω το ότι θα περιοδεύσει και σε άλλους νομούς.
2: Αυτό θέλω να μου πεις, βρε Ζήση.
5: Ναι, είναι
2: πρόωρο.
5: Το οποίο Ακόμα δεν το έχουμε. Είναι προωρό και γενικώς το πρόγραμμά του δεν έχει καθοριστεί ακόμα.
2: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα για να δούμε αν θα πάει ή δεν θα πάει. Ναι. Τελικά, με το χέρι στην καρδιά, η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα στη Δυτική Μακεδονία, ναι ή όχι?
5: Φυσικά.
2: Ωραία. Μεγάλο ή μικρό?
5: Νομίζω είναι μεγάλο.
2: Αν είναι μεγάλο όντως, τότε δεν επιβάλλεται παρουσία του Πρωθυπουργού και στους τέσσερις νομούς, έστω και αν το πρόγραμμα είναι επιβαρημένο?
5: Ναι.
2: Τώρα, θα μου πεις, θα είναι η τελευταία φορά που θα έρθει? Θα έχουμε και προεκλογική περίοδο, πρέπει να ξανάρθει.
5: Εκλογές θα έχουμε σε 9 μήνες, όπως λέει το Μαξίμου.
2: Εντάξει. Ναι.
5: Δηλαδή το σενάριο προώρων εκλογών το φθινόπωρο νομίζω ότι καίγεται.
2: Μάλλον απομακρύνεται, θα έλεγα, ναι.
5: Έως έχει εξαφανιστεί, ναι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι ποτέ μιλές ποτέ σε τέτοιες διαδικασίες. Θα έχουμε σίγουρα περισσότερα για το πώς θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός στην περιοχή μας την επόμενη εβδομάδα, είναι δεδομένο. Mm. Απλώς αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας μια σίγουρη παρουσία του στην εταιρεία Waterplant, είναι αυτή
2: η μεγαλύτερη επένδυση που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ.
5: Ναι, με τα θερμοκήπια ντομάτα, ναι, ναι. Υδροπονική.
2: Με την υδροπονία, με το νερό που είναι ντομάτες.
5: Όπου εδώ αυτή τη φορά, επειδή θα πούν κάποιοι, μα πάλι εκεί θα πάει, ρε παιδί μου, δεν πήγανε ο Παπαθανάσης και οι υπόλοιποι εκεί προχτές που άρχισαν να σκάβουν. Εντάξει, είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να δώσει και ο ίδιος το στίγμα, αλλά θα έχει στο πλευρό του αυτή τη φορά, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και τα μεγάλα κεφάλια της Waterplant, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ας πούμε, και τον ένα ακόμα το όνομά του που μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις το.
2: Ναι, λογικά θα πάει σε μέρη. Εντάξει, παιδιά, σας έφυγε ο Λιγνίτης, αλλά να οι δουλειές τώρα από εδώ και πέρα.
5: Ναι. Ενδεχομένως θα κάνει αυτό, και την περιοδία στην περιβόητη ΣΥΤΣΙΑ, τη μονάδα που θα στηρίξει τις ηλεκθερμάνσεις μας, που επίσης είναι μια μεγάλη ιστορία και δείχνει την αλλαγή μοντέλου εδώ στην περιοχή κτλ. Νομίζω ότι θα μιλήσει για τα μεγάλα έργα, μεταξύ των οποίων είναι για το φράγμα ιστορίου.
2: Ναι, αυτό λέω Ζήση. Mm. Δηλαδή αυτή τη φορά, αυτή τη συγκυρία, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει πιθανότητα πραγματικά να πάει στους νόμους. Γιατί έχει να πει πράγματα. Δηλαδή, αν δεν είχαμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη τη δημοπράτηση, που είναι σε εξέλιξη, δηλαδή σήμερα, αν θέλει μια εταιρεία, καταθέτει την προσφορά της. Αν δεν είχε λοιπόν κάτι από αυτά, νομίζω ότι δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να έρθει. Όμως έχει πράγματα.
5: Θα πω και κάτι άλλο για την Καστοριά, το οποίο είναι από ό,τι πολύ καλά ξέρεις, φαντάζομαι, γιατί έχεις ασχοληθεί. Είχες βγάλει και τον κύριο Σαββόπουλο που έλεγε ότι θα ξεκινήσουν εργασίες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Κάναμε και εμείς το ρεπορτάζ το σχετικό στον Πτολεμαίο. Ναι, τη Σύραγγα της Κλεισούρας, για την οποία πρόσεξε εδώ, υπάρχει μια ιδιαίτερη συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη, και αυτό το ξέραμε από την ημέρα που είχε πάει ο κ. Παπτσόγλου και ο κ. Αμανατίδη στο Μαξίμο, και είναι η περιβόητη συνάντηση των λίγων λεπτών.
2: Ναι.
5: Αλλά ένα από τα θέματα στα οποία άμεσα είχε παρέλθει ο κ. Μητσοτάκης, και αυτό είναι καρατσεκαρισμένο, να το πω έτσι.
2: Ναι. Το έχουν πει όλοι. Το έχουν πει όσοι ήταν εκεί μέσα.
5: Ναι. Σήκωσε το τηλέφωνο ο κ. Μητσοτάκης τότε και είχε παρέλθει ώστε να δώσει τις εντολές του για να προχωρήσουν εργασίες για τη σύραγγα της Κλεισούρας. Άρα ενδεχομένως, αν το πρόγραμμα, οι ώρες κτλ. Βγάζουν και προς άλλους νόμους, φαντάζομαι.
2: Επειδή λοιπόν έχει πράγματα να πει, γι' αυτό έχω έτσι περισσότερη, θα λέγαμε, γέρνω προς το ότι θα έρθει. Έστω για λίγο. Είναι σε εξέλιξη, να υπενθυμίσουμε, και δημοπράτηση. Και σήμερα, δηλαδή, μια εταιρεία για τη σχολή των Στιφυλάκων στη Καστοριά. Ο Ε65 κυκλοφορεί, έρχεται κόσμος, φεύγει κόσμος. Έχει πράγματα να πει αρχικά, σαν μια πρώτη επίσκεψη προεκλογική, ας πούμε.
5: Μια άλλη περίπτωση θα ήταν και ο νομός των Ρεβενών εκεί, ειδικά με την ιστορία και με το χιονοδρομικό της Βατσιλίτσας. Και το λέω αυτό επειδή έχει μια ιδιαίτερη αγάπη.
2: Όλο εκεί πάει, στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας.
5: Για την περιοχή είχε αναφέρει και ένα περιστατικό.
2: Τον Εψιλόν 65.
5: Το 2011, παλιά, με τις κόρες του εκεί, με το αυτοκίνητο που είχε πέσει.
2: Χαλάσαμε.
5: Ναι. Ναι. Γενικώς, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο ακόμα φιδωλοί στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θυμίζω, 28 Αυγούστου είναι την επόμενη Παρασκευή.
2: Μα είναι σε μια εβδομάδα, τι να λέμε τώρα.
5: Ναι. Εδώ αρχικώς, τώρα σου μιλάω για ένα μήνα πριν ίσως, ένα μήνα, όχι 20 μέρες πριν, υπήρχαν έτσι κάποιες συνομιλίες με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του Μαξίμου, με τοπικά στελέχη που έψαχναν ενδεχομένως και ένα φόρο στην πόλη της Κοζάνης για να πιει κάποιο καφέ ο Πρωθυπουργός, κατάλαβες. Αυτά είναι το επικοινωνιακού και ψυχολογικό μάλιστα κατάστημα. Στελνόταν φωτογραφίες, οι χώροι κτλ. Προτάσεις. Δεν ξέρω αν θα συμβεί και αυτό έτσι. Λέω πράγματα που έχουν ελεγχθεί ή έχουν συζητηθεί. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια πρόταση εδώ και καιρό, νομίζω την έχει κάνει ο κύριος Περιφερειάρχης αυτήν, για να πάει στην σχολή της Προεδρευτικής Ακαδημίας στην Τολεμαίδα, όπου λειτουργεί εκεί ένας εξομοιωτής κατάσβεσης πυρκαγιών σε αεροπλάνο, κάπως κάτι τέτοιο. Και είναι κάτι μοναδικό από ό,τι λένε εδώ στη γύρω περιοχή, στα Βαλκάνια, που μπορεί ενδεχομένως να πάει και προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν θα εκτιμηθεί από το συνεργάτη του Πρωθυπουργού ότι είναι απαραίτητο. Καταλαβαίνεις ότι γενικώς η Δυτική Μακεδονία χαρακτηρίζεται προβληματική περιοχή στο Μέγαρο Μαξίμου και οι μετρήσεις που πηγαίνουν δεν είναι ιδιαίτερως καλές. Είναι και το...
2: Από εκεί ξεκινάει, πιστεύεις έτσι, ότι η Δυτική Μακεδονία δεν δίνει καλές μετρήσεις.
5: Ότι ο Πρωθυπουργός πλέον θα τον δούμε σε πολλές περιοχές της χώρας είναι δεδομένο, γιατί ναι. Η χρονιά είναι συγκεκριμένη, έτσι. Είναι λίγες ημέρες πριν τη ΔΕΘ, η οποία είναι κομβική αυτή η ΔΕΘ. Είναι προεκλογική, άκρως προεκλογική, και όλα τα κόμματα έχουν επενδύσει στην παρουσία των πολιτικών της αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα όταν είσαι και το κυβερνητικό κόμμα και είσαι και ο Πρωθυπουργός που έχει το μαχαίρι για το καρπούζι, όπου θα γίνουν ανακοινώσεις συγκεκριμένες, έτσι, δηλαδή 1, 2, 3, και πράγματα δηλαδή που οφείλει να τα υλοποιήσει η κυβέρνηση, και όχι υποσχέσεις, που θα δούμε πολλές υποσχέσεις από άλλα κόμματα, προσπάθεια τέλος πάντων πλειοδοσίας κτλ. Που καταλαβαίνεις ότι η κυβέρνηση έχει ρίξει πολύ μεγάλο βάρος σε αυτήν την ιστορία. Η Βόρειος Ελλάδα γενικώς είναι μια προβληματική περιοχή για την Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, και η Μακεδονία γενικότερα και η Θεσσαλονίκη επίσης πολύ.
5: Πλήττεται ιδιαίτερα και από τα δεξιά της. Είναι ένα ζήτημα αυτό.
2: Ουσιαστικά εδώ κυριαρχούν Βόρεια Ελλάδα, ίσως κυριαρχεί Βελόπουλος και Λατινοπούλου.
5: Ναι, υπήρχε και ένας φόβος στην αρχή για την κυρία Καρυστιανού, η οποία θεωρητικά αρχίζει να υποχωρεί, αλλά εντάξει, θα το δούμε. Φυσικά να πω ότι τουλάχιστον στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης υπάρχει μια ισχυρότερη παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
2: Γενικότερα θα λέγαμε στη Δυτική Μακεδονία, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα τα πάει καλά στη Δυτική Μακεδονία.
5: Και η Φλόρινα αρχίζει να ανεβαίνει αρκετά, δηλαδή στη Φλόρινα.
2: Και η Καστοριά θα ανέβει με Τελιγιορίδου.
5: Τη δεύτερη έδρα στη Φλόρινα, είναι διεδρική η Φλόρινα, θυμίζω ακόμα, την διεκδικεί πάρα πολλές
2: αξιώσεις.
5: Το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι ενδεχομένως να είναι αυτή τη στιγμή και φαβορεί. Εντάξει, έτσι στις εκτιμήσεις και στα λοιπά, βεβαίως η παρουσία του κύριου Τσίπρα τώρα μπορεί να δημιουργεί κάποια δεδομένα, αλλά θα το δούμε. Όπως είπε στην Καστοριά, αναμένεται για το ΠΑΣΟΚ μεγάλη μεταγραφή της κυρίας Τελιγιώδου. Επιστροφή δεν είναι, κυρία
2: Τελιγιώδου. Επιστροφή στο σπίτι της,
5: ναι. Ναι, επιστροφή δεν είναι, της κυρίας Τελιγιώδου. Καλά, ξέρουμε ποιος θα πάρει την έδρα στην Καστοριά.
2: Ξέρουμε. Αυτό. Για πες.
5: Είναι Δημοκρατία, ποιος την πάρει.
2: Α, νόμιζα να ξέρεις και το όνομα.
5: Καλά, αυτό τώρα άστο, γιατί πάλι έχουμε.
2: Ναι, πάλι, θα σε πάω και εκεί, γιατί δεν ξέρω αν το είδες στο πρώτο θέμα κάτι.
5: Εντάξει, ναι, είναι ανακυκλώμενα δημοσιεύματα αυτά, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο.
2: Να πούμε το εξής για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είδαμε λοιπόν και έπεσε στην αντίληψή μας ένα δημοσίευμα στο πρώτο θέμα. Θυμίζω την περίπτωση των αντιπεριφερειαρχών, οι οποίοι τους είχε πει ο Μητσοτάκης, για να είστε υποψήφοι θα πρέπει να παρατηθείτε μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Όμως, μια πηγή του πρωτοθέματος λέει, προφανώς αυτό θα είχε νόημα αν κάναμε εκλογές το Σεπτέμβριο. Τώρα που οι εκλογές είναι σαφές ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ατύπωστο deadline έχει μετακινηθεί. Και μάλιστα το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος αναφέρει μια σειρά αντιπεριφερειαρχών από την Ετωλοκανανία με Μαυρομάτι και Κατσακιώρη μέχρι την, ξέρω εγώ, στα Γιάννενα, σε πάρα πολύ στην Κόρινθο, στη Βιωτία και από την Καστοριά και Δυτική Μακεδονία έχει την περίπτωση Δημήτρη Σαββόπουλου.
5: Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είχε κάνει αυτή τη δήλωση αρχές Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
5: Το έδινε μέχρι το τέλος Ιουλίου αυτή την προθεσμία. Τότε ακόμα ήταν πολύ ζωντανό, όπως σωστά αναφέρεις εσύ, το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Είχαν πάει στα κάγκελα οι ενεργεία βουλευτές που έβλεπαν.
2: Ναι. Και το είχαν ζητήσει και το είχαν απαιτήσει.
5: Ακριβώς, και το είχε πει μέσα σε κομματικό ακροατήριο.
2: Στους βουλευτές μέσα το είχε πει.
5: Ακριβώς. Που ήταν παρόντες οι βουλευτές και παρούσες οι βουλευτές, οι βουλευτές. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να ισχύσει, έχω ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, ακόμα και μετά από την δήλωση που μας είχε κάνει ο κύριος Κυρανάκης στο δικό
2: μας. Ακριβώς, εκεί
5: στην είχα μεταφέρει.
2: Και την είχαμε μεταδώσει κιόλας.
5: Ναι, που είχε πει, είμαστε κάθετοι σε αυτό. Τώρα,
2: ναι, αλλά εδώ λέει ότι ατύπωση το deadline έχει μετακινηθεί.
5: Και καταλαβαίνεις όταν το γράφει το πρώτο θέμα.
2: Που έχει καλό ρεπορτάζ από Νέα Δημοκρατία.
5: Ναι, και μεταφέρει και μία γραμμή, ας το πω.
2: Φυσικά.
5: Ναι, ναι, έτσι. Δεν είναι τυχαία αυτά τα δημοσίευματα.
2: Όχι. Και γι' αυτό κοιτάμε πάντα ποιος το γράφει.
5: Για μένα.
2: Αν το γράφει το πρώτο θέμα, σημαίνει ότι για τη Νέα Δημοκρατία έχει μια βάση.
5: Πρόσεξε. Για μένα έχει μεγαλύτερη βάση και ίσως το σενάριο να ενισχύεται και από την. Από την ουσία, τι εννοώ, η Νέα Δημοκρατία ψάχνει σε όλη την Ελλάδα και σε κρίσιμες περιφέρειες ανθρώπους από την αυτοδιοίκηση που θεωρεί...
2: Που θα κάνουν τη διαφορά.
5: Να τις ανεβάσουν και έχουν, τα ποσοστά και έχουν άμεση επαφή με τους πολίτες εκεί καθημερινή που ενδεχομένως να έχει χαθεί με την κεντρική.
2: Άρα το ερώτημα ας πούμε εδώ για την Καστοριά ζήσει. Είναι, τώρα, γιατί είπες, ξέρουμε ποιος θα πάρει την έδρα στην Καστοριά. Δεν αρκεί αυτό στη Νέα Δημοκρατία πια για τη Δυτική Μακεδονία να πάρει την έδρα στην Καστοριά.
5: Μα την πάρει, πόσο είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023, 40.
2: 40 γύρω στις 40, ναι.
5: Ναι, δηλαδή τώρα άμα πάρει 33 θα είναι εντάξει ωραία πήραμε την έδρα τραλαλό, όχι.
2: Άρα τι την ενδιαφέρει εδώ φτιάχνοντας και τα ψηφοδελτία.
5: Παντού σε όλη την Ελλάδα και μόνο στην Καστοριά, τα ποσοστά της να μην πέσουν πάρα πολύ. Εννοείται έτσι.
2: Τα ποσοστά λοιπόν τα φέρουν οι άνθρωποι και τα στελέχη των ψηφοδελτίων, ναι.
5: Σίγουρα. Εννοείται. Τα δυνατά ψηφοδέλτια. Είναι μάλλον, κοίταξε, και η πολιτική που ασκείται κεντρικά. Αλλά τώρα, αν βάλεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια καταγεγραμμένη παρουσία διαχρονικά στις τοπικές κοινότητες, νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον προγνώστη και τα λοιπά, αλλά πράγματα τα οποία έχουμε δει τόσα χρόνια δεν αφιζητούνται, επειδή μιλάμε και μιλάμε με ονόματα και δεν φοβόμαστε, επειδή μιλάμε για τον κ. Σαββόπουλο, μπορεί να αφιζητήσει κάποιος τώρα ότι ο κ. Σαββόπουλος είναι η πιο δυνατή υποψηφιότητα που θα μπορούσε να έχει μια δημοκρατία στην Καστοριά.
2: Που να κάνει τη διαφορά εδώ, λες, στο σκηνικό.
5: Τώρα εντάξει, ναι. Ο κ. Σαββόπουλος ενδεχομένως μπορεί να πληρώσει και αυτός την αδράνεια της κεντρικής πολιτικής σκηνής και να μην είναι εκτόξευση της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσε να δώσει σε άλλες
2: επιπροσωπικού. Σε άλλες συνθήκες
5: επιπροσωπικού. Αλλά όσο να είναι, ρε παιδί μου, έχει αποδείξει ο άνθρωπος ότι διαχρονικά κερδίζει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του. Τώρα τι να λέμε.
2: Άρα να συμφωνήσουμε ότι τα ψηφοδέλτια είναι ακόμα ανοιχτά.
5: Ναι, φυσικά.
2: Για όλους.
5: Το τέλος του Σεπτέμβρη, ναι. Μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, η Νέα Δημοκρατία θα ανακοινώσει άλλα 100 άτομα πανελληνίως.
2: Ναι.
5: Και τώρα άρχισε να φουντώνει ξανά αυτή η συζήτηση.
2: Μάλιστα.
5: Δεν ξέρω τώρα. Έτσι, για να μην λέμε και πράγματα τα οποία μπορεί τώρα να τα πάρει ένας ακροατής ή ο καθένας και να πει «Α, αυτοί είπαν ότι θα είναι ο Σαββόπουλος». Δεν λέω ότι θα είναι ο Σαββόπουλος. Ναι. Λέω τα δεδομένα τα οποία μας οδηγούν στην όλη κατάσταση.
2: Το λέμε γιατί δημοσιεύματα φιλοκυβερνητικού τύπου μιλάνε για deadline που ατύπως έχει μετακινηθεί για την απαγόρευση των αντιπεριφερειών να είναι, αν δεν περατηθούν, υποψήφιοι βουλευτές. Γι' αυτό συζητάμε.
5: Χωρίς να λέει όμως ποτέ είναι το deadline, αν δεν ολόγησε.
2: Μιλάει και για το μεταξά στην Κοζάνη, εν τω μεταξύ, για να μην το ίδιο δημοσίευμα.
5: Ναι, κοίταξε. Εδώ τώρα, ας πούμε, ο δίθενος μεταξάς, επίσης ένα πρόσωπο, ναι. Νομίζω το έχω ξαναπεί και στο δικό σας ραδιόφωνο, ναι. Ο οποίος έχει μπει στα ραντάρ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει πολύ καλές σχέσεις με κομματικά στελέχη της Δημοκρατίας και με ανθρώπους που είναι πολύ κοντά στο Μαξίμου. Είναι ένα νέο πρόσωπο. Με την παρουσία του έχει κερδίσει πάρα πολλούς πόντους στο τελευταίο διάστημα, αλλά ο συγκεκριμένος έχει διαψεύσει σε κάθε τόνο ότι τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
2: Ναι. Και όμως γράφεται και ξαναγράφεται το όνομά του, έτσι.
5: Ναι, εδώ θα πω βεβαίω κάτι άλλο. Αν σε πάρει τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός ή ο Νέζης, δεν είναι τυχαία ονόματα.
2: Ο Νέζης που καθαρίζει. Αυτό είναι.
5: Ο κ. Νέζης είναι η σκιά του Πρωθυπουργού. Ναι. Χρόνια τώρα.
2: Αν πει ο Νέζης, θα μπει ο Μεταξάς, τέλος.
5: ρε παιδί μου, άντε πες του όχι τώρα εκεί, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Ναι, εντάξει, μπορεί να πει κάποιος όχι, αλλά τέλος πάντων. Κοίταξε, ενδεχομένως μπορεί να δούμε και άλλους αντιπεριφερειάρχες που μπορεί να ενοχληθούν. Γιατί ξαναλέω, ο στόχος της Δημοκρατίας να αντλήσει από τις τοπικές κοινωνίες ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα κερδίσει την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας και παλιότερα ή ξέρουν να κάνουν εκλογές, να το πω εγώ, σε άλλους όρους, είναι δεδομένος. Και όχι μόνο από ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, αλλά και από επαγγελματικούς χώρους. Άλλους τομείς της κοινωνίας και τα λοιπά. Μπορεί να δούμε άλλα πράγματα, δεν το ξέρω.
2: Και σίγουρα είναι ότι θα δούμε περισσότερο ανταγωνισμό, γιατί φαντάζομαι μια υποψηφιότητα, ας πούμε, της Αβόπλης στη Καστοριά θα εκτόξευε, πιστεύω εγώ, τα αντανακλαστικά και της Μαρίας Αντωνίου. Δηλαδή θα έκανε προσπάθεια επιπένδυση. Θα ήταν ένα απίστευτο ντέρμπι κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία στιγμή.
5: Νομίζω το έχουμε ξαναπεί. Αν είναι ο Σαββόπουλος υποψήφιος εκεί μαζί με την κυρία Αντωνίου,
2: θα γίνει
5: είναι
2: κόλαση.
5: Είναι να ερχόμαστε όλοι εκεί πέρα δημοσιογραφικά και να ασχολούμαστε με αυτή τη μάχη.
2: Δηλαδή θα πολλαπλασιάσει τις δυνάμεις και την προσπάθειά της και η Μαρία Αντωνίου. Πάει όλο αυτό στον ανταγωνισμό μετά και τι σημαίνει αυτό? Αύξηση των ψήφων, έτσι, γενικότερα. Για το
5: ναι, έτσι
2: πάει αυτό το πράγμα. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Όμως, επανερχόμαστε γιατί έρχονται μερικά ερωτήματα. Κατά τη γνώμη σου, Ζήση, γιατί έχει πρόβλημα στη Δυτική Μακεδονία η Νέα Δημοκρατία?
5: Εντάξει, έτσι όπως διαβάζεται και στο Μαξίμου, αλλά νομίζω και είναι και...
2: Το βλέπουν και αυτοί. Σου λέει, γιατί έχουμε πρόβλημα εκεί?
5: Ξέρουν πολύ καλά ότι τα ζητήματα της απολιγνητοποίησης, θα πω και της κατάστασης που επικρατεί στη Γούνα και δεν μιλάμε για...
2: και την απαγόρευση που βάλαμε να ξάγουν οι άνθρωποι στην Ρωσία.
5: Πολλά τέτοια ζητήματα έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερο προβληματισμό.
2: Και η έλλειψη επενδύσεων να σταθμίσουν θέσεις εργασίας.
5: Η έλλειψη επενδύσεων, η φυγή αυτή του κόσμου, είναι κάποια ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα για τη Νέα Δημοκρατία στην περιοχή. Και νομίζω ότι αυτό μετρέται συνεχώς. Τώρα, κατά πόσο αυτή η συμπίεση είναι συμπίεση μηνύματος ή θα αποτυπωθεί στην κάλπη σε ηχηρό βαθμό, θα το δούμε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Ναι. Προφανώς ο Πρωθυπουργός, το μήνυμα που θα στείλει εδώ, είναι ότι τα πάντα αλλάζουν στη Δυτική Μακεδονία και δημιουργείται ένα νέο μοντέλο οικονομικής και παραγωγικής ανάπτυξης. Φυσικά θα ακούγονται ωραία στα λόγια, έτσι, μπορεί να ακούγονται και ωραία για κάποιο μέλλον, αλλά αυτό το μέλλον έχουν περάσει 7 χρόνια. Και επειδή εγώ θα πω ναι, οι διαδικασίες δεν γίνονται σε μία και σε δύο ημέρες, έχουμε ξαναπεί και μαζί ότι αυτό το περιβόητο πρόγραμμα δικής αναπτυξιακής μετάβασης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε στη συγκεκριμένη χρονιά, δεν υπήρχαν μεταφερόμενα χρήματα, ήταν καινούριο και έπρεπε να τρέξει από το 23-24 και μετά. Και τώρα αρχίζει να αποδίδει ό,τι αρχίζει να αποδίδει. Αλλά αυτά ο κόσμος δεν μπορεί να τα αντιληφθεί. Όχι δεν μπορεί να τα αντιληφθεί επειδή δεν έχει την ικανότητα. Δεν μπορεί να τα αποδεχθεί μάλλον. Έτσι. Βλέπει ότι 7 χρόνια τώρα χάνονται θέσεις εργασίας, δεν υπάρχουν επενδύσεις. Κλείνουν εργοστάσια εδώ στην Κοζάνη.
2: Άρα τι κάνω εγώ, σε τιμωρώ με την μη ψήφο μου τουλάχιστον.
5: Προφανώς, εντάξει. Ναι. Εγώ ο κόσμος θα.
2: Πόσο εύκολα ανατρέπεται αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση, έτσι.
5: Αλλά νομίζω
2: και αν μπορεί να ανατραπεί με μια επίσκεψη, με δύο λόγια ή με ξανά μια επίσκεψη.
5: Εγώ θα επιμείνω πάντως ότι στις δικές μας τοπικές κοινωνίες που είναι λίγο πιο κλειστές, πιο μικρές, γνωριζόμαστε πόρτα-πόρτα, έχουν σημασία τα πρόσωπα. Δεν είμαστε στην απρόσωπη.
2: Στην απρόσωπη μεγάλη κοινωνία των Αθηνών της Θεσσαλονίκης.
5: Ακριβώς, που εκεί κυριαρχούν άλλα ζητήματα.
2: Εδώ γνωριζόμαστε με τα μικρά μας όνομα.
5: Προφανώς και οι πολιτικές έχουν μια μεγάλη σημασία, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, έχουν πολύ μεγάλη σημασία και τα πρόσωπα. Και νομίζω ότι θα γίνει μια τέτοια προσπάθεια να ενισχυθεί η Νέα Δημοκρατία, επειδή μιλάμε για την Δημοκρατία, σε πρόσωπα τα οποία μπορούν να τις κρατήσουν δυνάμεις, να τις φέρουν ψηφοφόρους οι οποίοι το σκέφτονται, την ψήφισα να το ξανασκέφτονται. Τέλος πάντων, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Και βεβαίως θα βάλουμε εδώ, Χρήστο, και Ελένα, και την παράμετρο του Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος ποιες είναι οι δυνάμεις του Αντώνη Σαμαρά και ποια ή ποιους ανθρώπους από το παρελθόν που έχουν συμπορευτεί μαζί
2: του. Από την Καστοριά είναι το όνομα του Ζήση Τζικαλάκη, όπως ξέρεις.
5: Ναι,
2: ο οποίος μας δήλωσε προχθές ότι δεν θα είναι υποψήφιος εδώ στη Καστοριά. Μάλλον θα είναι ο γιος του Άγης. Αλλά υπάρχει πιθανότητα ο Ζήσης να είναι σε έναν από τους υπόλοιπους νομούς, ίσως στην Κοζάνη, υποψήφιος. Σε φνιδιάζω.
5: Ναι, τώρα. Τώρα. Θα σου πω. Εντάξει. Εδώ τώρα ισχύει το αντίθετο. Γιατί να πάει να ψηφίσει ο Κοζάνης Αντώνης Σαμαρά όταν του φέρνει έναν υποψήφιο από την Καστοριά?
2: Αυτό είναι ένα θέμα. Επίσης. Δεν ξέρω, δεν έχετε εσείς. Δεν έχετε εσείς κανέναν σαμαρικό εκεί στην Κοζάνη?
5: Κοιτάξτε, υπήρχαν άνθρωποι στο παρελθόν που έχουν...
2: Για νησιάτικοι τότε, πάλι.
5: Ναι. Ναι, εντάξει, κάποιοι είναι στην αδράνεια, να το πω έτσι, ναι. Έχουν συνταξιδοτηθεί από την πολιτική, ναι. Δεν τους παίρνει κτλ. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν έχει βρεθεί...
2: Ναι, δεν έχετε, γιατί να μην σας στείλουμε, δεν θέλετε?
5: Ναι, ρε, τώρα μιλούσαμε όμως για τα πρόσωπα που...
2: Εντάξει, που παίζουν ρόλο.
5: Ναι, ο κ. Τζικαλάκης στην Καστοριά μπορεί να έχει έναν αντίκτυπο, αλλά στην Κοζάνη μπορεί να έχει τον ίδιο.
2: Είναι ένα θέμα γι' αυτό.
5: Ναι, θα μου πεις, εδώ στην Κοζάνη έχουμε εκλέξει βουλευτές οι οποίοι δεν τους γνώριζε κανένα, δεν είχαν πατήσει το πόδι τους εδώ και σε μια στιγμή τους δίναμε 10.000 ταυρούς. Πρέπει να μην θυμηθώ, τέλος πάντων. Ένα βέγγι πίεση στο κεφάλι.
2: Α, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις εκεί,
5: Τώρα δεν θυμάσαι μια συγκεκριμένη κυρία η οποία το είχε κάνει αυτό το 15.
2: Κάτσε να θυμίσω το πια. Ναι. Μια, του καλλιτεχνικού χώρου νομίζω. Ή όχι.
5: Όχι του καλλιτεχνικού.
2: Ποια ήταν εκείνη?
5: Που είχε ξεκινήσει από τους ανεξάρτητους Έλληνες και συνέχεια βρέθηκε στο
2: σχέδιο. Ναι, την... μπράβο.
5: Ναι, αυτό τώρα.
2: Αχ, δεν μου φεύγει το όνομα τώρα. Ήταν με το καμένο.
5: Στην αρχή και μετά την τοποθέτησε ο κ.
2: Κερδούσε τους φράχτες μαζί με την...
5: τη ζωή. Ναι, έχουν γίνει και αυτά, ας πούμε.
2: Πώς την έλεγαν, γιατί τώρα κόλλησε το μυαλό μου?
5: Ραχίλ Μακρύ την έλεγαν,
2: μπράβο, ακριβώς.
3: Μακρύ.
5: Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων, θα ξεκινάμε μια σεζόν με πολύ έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Δεν το συζητώ τώρα, εντάξει. Είναι εκλογές, είναι χρονιά εκλογή.
2: Είναι εκλογές. Και μάλιστα ίσως είναι πολύ ενδιαφέρον στις εκλογές, για πολλούς και διαφόρους λόγους.
5: Και πρόσεξε, είναι σίγουρο.
2: Και αν πάει για τρίτη νίκη Μητσοτάκης, θα είναι και ρεκόρ μεταπολίτευσης.
5: Κάπου εδώ θα σε πήγαινα, ότι νομίζω κατά μεγάλο ποσοστό, 95 να μην πω 100, δηλαδή μου, δεν θα έχουμε μία εκλογική αναμέτρηση. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να μείνουμε στη μία εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή
2: θα πάμε καπάκι σε μία δεύτερη, σίγουρα.
5: Είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Δηλαδή είτε αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη, είτε...
2: Ας συμβεί και αυτό.
5: Είτε συνεννόηση κομμάτων για συγκυβέρνηση με την πρώτη, νομίζω. Με τη δεύτερη μπορεί, με την πρώτη. Αν και ξέρεις, είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι, παραδείγματος χάρη το Πασόκ, ενδεχομένως να αναγκαστεί να συρθεί σε μια τέτοια ιστορία, γιατί μια δεύτερη κάλπη μπορεί να το ισοπεδώσει.
2: Ναι.
5: Λέω σενάρια που... Έτσι,
2: για το Πασόκ και για την σημερινή ηγεσία είναι επίσης τεράστιο στοίχημα αυτές οι εκλογές.
5: Προφανώς.
2: Γιατί εδώ γίνεται η μάχη της δεύτερης θέσης.
5: Η μάχη της δεύτερης θέσης και η μάχη και η υπαρξιακή μάχη.
2: Και η υπαρξιακή μάχη για τη συνέχεια. Διότι αν το Πασόκ έστω και μια ψήφο δεν κερδίσει αυτές τις εκλογές και πάει και τρίτο μάλιστα, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι από την επόμενη μπαίνει κατευθείαν και θέμα ηγεσίας.
5: Ας σκεφτούμε παραδείγματος χάρη μια διαδικασία στην οποία. Λέω έτσι, εγώ δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό απόλυτα, ότι θα υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα τοποθετεί παραδείγματος χάρη τον κύριο Τσίπρα ως δεύτερο πόλο ξεκάθαρο και θα πάμε σε δεύτερη κάλπη με την συσπήρωση να πηγαίνει στο
2: ποιο θα δεύτερο.
5: Είναι πλέον πρώτο κόμμα. Ναι, πώς θα πάμε τώρα να κάνουμε κυβέρνηση και θα είναι πρώτο κόμμα. Να συσπηρώνεται από τη μία μεριά η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη να συσπηρώνεται άλλο ένα μέτωπο στον κύριο Τσίπρα. Καταλαβαίνεις ότι τα μικρότερα κόμματα, όπως θα είναι μεταξύ των οποίων και το Πασόκ, που το αρπάζουν διάφοροι από εκεί, δηλαδή και ο Τσίπρας θα θέλει να αρπάξει από εκεί και η Νέα Δημοκρατία θέλει να αρπάξει τους κεντρώους που καλοκοιτούσαν το Πασόκ ενδεχομένως και σε μια τύπου ψήφο ότι μεγάλε δεν είσαι μόνος εδώ πέρα, υπάρχουν κι άλλοι.
2: Ναι.
5: Θα ψηφίσουμε ξανά Πασόκ ενδεχομένως. Καταλαβαίνεις ότι σε μια δεύτερη κάλπη μπορεί να ισοπεδωθεί το Πασόκ. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Ζήση μου. Κράτα λίγη υπομονή ακόμα. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε για την άλλη εβδομάδα. Και κοίτα σύμπτωση τώρα. Κοίτα σύμπτωση. Όση ώρα μιλάμε, ο αγαπημένος ο Δήμαρχος Κής Κοζάνης, παίρνω νέο mail. Δήμος Κοζάνης, το έργο μας μιλά από μόνο του.
5: Πάλι το ίδιο.
2: Ο απολογισμός των κυριωτέρων δράσεων του πρώτου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου. Των πρώτων του πρώτου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου.
5: Έχουμε αυτή τη διαδικασία εδώ για κάποιους μήνες.
2: Ναι.
5: Έχουμε απολογισμό έργου.
2: Δεκαπενθημέρου.
5: Δεκαπενθημέρου. Αν κάτσεις και το διαβάσεις αναλυτικά.
2: Το έργο μας μιλά από μόνο του. Το γράφει καθαρά.
5: Θα γελάσει.
2: Απορώ γιατί δεν τα βλέπεις αυτά, κύριε Ζήση.
5: Ναι. Στον απολογισμό έχουμε ακόμα και συναντήσεις και τις εκδηλώσεις που μπορεί να γίνονται από άλλους φορείς και τις βάζουμε μέσα. Τουλάχιστον επειδή πήγαμε και βγάλαμε φωτογραφία.
2: Λοιπόν, αυτά όμως έτσι για να βλέπουμε τι γίνεται και στο γειτονικό μας δόμο και ευχαριστούμε τον Δήμο Κοζάνης που μας στέλνει και μας ενημερώνει για το τι γίνεται και στο διπλανό μας Δήμο. Λοιπόν,
5: πολύ ωραία.
2: Ζήση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά στην Κοζάνη.
5: Να είστε καλά.
2: Τα λέμε σίγουρα την άλλη εβδομάδα, έτσι.
5: Καλά, ναι. Φαντάζομαι όχι μία φορά.
2: Και μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε περισσότερο από μία φορά. Έγινε. Γεια σας, Ζήση. Αυτά λοιπόν ως ό,τι πληροφορία, παιδιά, το πήγαμε κι άλλο το πράγμα. Το επεκτείναμε και λίγο, το κάναμε ωραίο νομίζω. Σας άρεσε αυτή η συζήτηση? Ωραία. Χελένα, διαφημιστικό, πάμε χορηγό και επιστρέφουμε.
3: Ναι, εσύ δεν μας πας αυτή τη φορά και λέω να μας πας επιπλοκύρου, διότι πάω, όταν έτσι μας αρέσουν πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, αλλά
2: τα
3: και στους
2: ακροατές μας οι προσφορές. Αν είστε θαυμαστές των κλασικών επίπλων, πρέπει οπωσδήποτε Αύγουστο να πάτε στην Έπιπλο Κύρου, γιατί αυτά τα διαμάντια θα τα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Ξέρετε ότι αυτά τα έπιπλα έχουν όχι μόνο μια διαχρονική αξία.
3: Έχουν προσωπικότητα.
2: Έχουν και άλλη αξία.
3: Έχουν προσωπικότητα. Ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Σας δίνουμε όμως την δυνατότητα.
3: Είναι τα σπίτια όλα ίδια όπως έχουν καταντήσει πια.
2: Εδώ λοιπόν έρχεται η Έπιπλο Κύρου και λέει: σας αρέσουν? Εδώ είμαστε να σας τα δώσουμε με όσο καλύτερες τιμές μπορούμε. Πηγαίνετε λοιπόν μια επίσκεψη και πραγματικά θα καταλάβετε τι εννοώ. Όμως είναι και μήνας της Media Strom. Στην Media Strom, στα έπιπλα Κύρου, ο ύπνος των ονείρων σας γίνεται πραγματικότητα με εκπτώσεις έως και 40%. Γιατί είσαι κουρασμένος, φταίει το στρώμα σου, ξυπνάς και δεν μπορείς. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή στην Media Strom Κύρου. Μπες τώρα στον κόσμο της απόλυτης χαλάρωσης με μοναδικές εκπτώσεις, όπως σας τόνισα, έως 40%, και φυσικά στα κορυφαία στρώματα της αγοράς. Και επειδή ο σωστός ύπνος θέλει για το κατάλληλο μαξιλάρι, τι κάνουμε εδώ? Με δύο μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση και με τέσσερα μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση. Αυτά γίνονται στην Έπιπλο Κύρου τώρα τον Αύγουστο, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τέλεια.
3: Φύγαμε.
2: Διαφημιστικό και ερχόμαστε, παιδιά, σε λίγο.
6: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Ωχ, πόσο να έχει λες.
3: Α, δεν με ρώτησες καθόλου σήμερα. Καλά το βλέπω τον καιρό, θα πω 27.
2: 28 η βαθμή του Κελσίου, μια προσφορά από τα Οβήν Παπαβασιλείου.
6: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτακίνη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μη λείψει κανείς.
11: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο. Μεζέδες χειροποίητοι. Γάβρος μαρινάτος. Σπεσιαλιτέ. Αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά. Μητροπόλεως 4. Απέναντι από τα δικαστήρια.
12: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
13: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
14: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
18: Αντένες FM 93,6.
19: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.
20: Ραδιοφωνική Αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
21: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
22: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
23: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
24: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
23: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
24: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
23: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
24: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
23: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
24: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
23: Πληροφορίες στο 24670 31534.
21: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
0: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
21: στιβαρές πόρτες,
0: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
21: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
0: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
21: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
0: Good Design by Nico.
21: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
0: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
21: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
18: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Θηρίο, περάσαμε και τις 12 παιδιά.
1: Πάνε και 12.
0: Μας μένει μία τελευταία ώριτσα για σήμερα.
1: Αρχικά να σου πω πως έχεις χαιρετισμούς από τον κύριο Αξιώτη που με είχε πάρει νωρίτερα, δεν πρόλαβα να στα πω.
0: Μάλιστα.
1: Και με πήρε τώρα και ο Πέρης, ο οποίος μου είπε ότι αύριο έρχεται να σου φέρει κι άλλες ντομάτες αφού σου άρεσαν.
0: Κι άλλες ντομάτες, ναι. Κάνα σουβλάκι θέλω από το πανηγύρι εγώ.
1: Πού να το βρει ρε το συνέστημα, καταρχάς θα έχει χαλάσει.
0: Να γυρίζει το χρόνο πίσω, τι να κάνω εγώ τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Καλημέρα Τσουλίνιο, καλημέρα Έλενα, καλή εκπομπή. Να Τσουλίνιο, κάτι άκουσα που ανέβασες, αλλά δεν σε άκουσα να γίνει κάποιος σχολιασμός για τα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Αυτό κι αν είναι ενδιαφέρον. Φιλάκια πολλά.
0: Θαλάσσια πάρκα, ε. Ας τολμήσει ο φίλος σου Ερντογάν να μπει στα θαλάσσια πάρκα που έχει φτιάξει. Ας τολμήσει. Με τις κλωτσιές θα τον πετάξω έξω.
1: Εσύ προσωπικά.
0: Κοίταξε να δεις, έβαλα ένα υπονοούμενο ρύτερα με τα σύνορα στη θάλασσα, όπως κατάλαβες, ε.
1: Αχα.
0: Για να ξέρουμε και τι κολλάμε. Εγώ προσωπικά, Ελληνάκη, γιατί δεν με έχεις ικανό δηλαδή.
1: Τον Ερντογάν.
0: Τον Ερντογάν, τον ίδιο. Γιατί, τι είναι ο Ερντογάν δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: είχε έρθει εδώ στην Καστοριά κάποτε σαν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Αν δεν ξέρει ο κόσμος πολύ. Κάτι αγώνες τέκ βοντό τότε. Βαλκανική. Και είχε έρθει, κατάλαβες. Σκέφτεσαι Ερντογάν στην Καστοριά. Τι έχουμε ζήσει παιδιά σε αυτό το δρόμο, ε. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω σουβλάκια μάνα μου, αλλά αν το θες Γέρμας Φάρμ, σου φέρνω τα πάντα. Έτσι μπράβο Πέρι μου, έτσι μπράβο Πέρι μου, είσαι ωραίος. Κοίτα, κράτα λίγο κράτη με τις ντομάτες, διότι χθες το βράδυ μου έδωσαν ηλιθιώτες.
1: Α, γιατί με πήρε και του λέω δεν ξέρω ρε Πέρι.
0: Ναι, χθες το βράδυ μου έδωσαν ηλιθιώτες. Και ντομάτες και πιπεριές και αγκουράκια, γενικά με φόρτωσαν χθες.
1: Μπράβο.
0: Τι να κάνουμε Ελληνάκη, φέτος δεν μπορέσαμε να κάνουμε κήπο. Δεν το θέλει μη, δεν ήταν της μοίρα μας γραφτό. Του χρόνου όμως, που θα πάει, θα το παλέψω. Αν ένα πράγμα που μου λείπει πάρα πολύ φέτος είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή που δεν μπορώ κάθε απόγευμα όπως ήταν πέρσι ωραία, κάθε απόγευμα πήγαινε στο χωριό μου μια χαρά,

0: Πάμε χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε και αγκίστρι, Φάδερ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να πάμε αγκίστρι στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, που είναι πεντανόστιμες, που είναι λαχταριστές και πάρα πολύ υγιεινές. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι, ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι δροσερό και ωραίο. Να απολαύσουμε τη φοβερή μας αυλή. Χθες που ήμουν στο περπάτημα, τους έβλεπα που κάθονταν στην αυλή, όλη η αυλή γεμάτη. Απολαυστική πραγματικά. Να απολαύσουμε και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101.

0: Δεν μου το φέρνουν όμως από αυτές τις εφαρμογές.
1: Ναι.
0: Οι delivery ίδιοι, ναι. Δεν είναι.
1: Και να σας πω την αλήθεια, να προτιμάτε λίγο και το τηλέφωνο. Εγώ τουλάχιστον προτιμώ πάντα το τηλέφωνο. Γιατί εντάξει, η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα.
0: Εύκολα και γρήγορα,
1: χωρίς να μιλήσεις. Άντε, γεια, έχω παραγγείλει. Αλλά μερικές φορές κρατάνε οι εφαρμογές προμήθειες. Γιατί να μην τα παίρνουν. Εσείς το ίδιο θα πληρώσετε, εντάξει. Έτσι και αλλιώς.
0: Να μην το κρατάνε τα παιδιά.
1: Είτε είναι από την εφαρμογή, είτε είναι από το τηλέφωνο. Τα ίδια αυτά πληρώνετε.
0: Προτείνεις να πάρουν κατευθείαν.
1: Γιατί ρε παιδιά να του το πάρει η εφαρμογή. Δεν ξέρω πόσο παίρνουν. Ένα ευρώ. Γιατί να το πάρει η εφαρμογή και να μην το πάρει το παιδί.
0: Το προτείνεις. Να είσαι εσύ καλά, λέει, του χρόνου και ερχόμαστε να σκαλίσουμε να βοηθάμε όλοι μαζί για τον κήπο σου. Άρα, παιδί. Μόνο αυτό λέω στην προσήλθη. Να είμαι καλά του χρόνου. Του χρόνου με ενδιαφέρει πάρα πολύ να είμαι καλά. Όλους και διαφόρους λόγους.
1: Δυο μηνάκια ακόμα.
0: Μόνο για τον κήπο.
1: Δυο μηνάκια ακόμα. Να σε μια χαρά.
0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Μην αισθάνεσαι όπως πριν.
0: Μάλιστα. Άντε να δούμε.
1: Λοιπόν,
0: προχωράμε.
1: Πού να πάμε?
0: Πάμε, χορηγούς.
1: Α, ωραία, να πάω και στην Energon, λέω.
0: Βεβαίως.
1: Μελέτες κατασκευές. Που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ. Λέβητες ξύλου. Ενεργειακά τζάκια. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Και βεβαίως στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές, εξασφαλίζουμε πάντοτε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο έχει πάρει παράταση μέχρι τον Νοέμβριο. Σας το υπενθυμίζω. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, φιλιότοτο τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr και στο σελίδα μας να δείτε τα πάντα. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions, a consulting engineer.

0: love you.
1: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
2: Έδωσα, λέει, 3 ευρώ σε σκράτς.
3: Ναι.
2: Και κέρδισα 2 ευρώ. Με πλησιάζουν σιγά σιγά τα πλούτη. Μη πάθω κανένα έμφραγμα. Ω Παναγία μου.

0: κύριε Θωμά, για σας τα είπε όλα ο κύριος Τζικαλάγιας.
1: Τι είπε?
0: Μου στέλνει κάτι εδώ ο Θωμάς και το απαντώ, κατάλαβες. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δραγούμια. Δραγούμια, παιδιά, και σήμερα συνεχίζονται στο Βογατζικό. Σήμερα έχουμε σινεμά κάτω από τα αστέρια.
0: Μάλιστα.
1: 9.30 ώρα το βράδυ στην πλατεία του Βογατζικού. Και από αύριο ξεκινούν τα Γλέντια, έτσι.
0: Οχοχο, σήμερα σινεμάς.
1: Σήμερα σινεμάς, ναι, κάτω από τα αστέρια.
0: Σινεμάς. Οι ωραίες εποχές, παιδιά, του καλοκαιριού, στα παιδικά μας χρόνια που εργόταν από την Ομαρχία η μηχανή. Σινεμά στην πλατεία. Ο κάθε κάτοικος έπαιρνε και την καρέκλα, το καρεκλάκι του από το σπίτι μαζί του.
1: Τέλειο.
0: Αυτές ήταν εποχές, παιδιά. Εποχές αγνότητας. Τα ζήσαμε. Ευχαριστηθήκαμε. Μακάρι με ένα μαγικό να ξαναγυρνούσαμε κάπου εκεί πίσω. Να δούμε και τίποτα επίκαιρα.
1: Τι.
0: Ένα μυγάκι εδώ με κυνηγάει.

0: Έχω γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ. Ναι.
1: Χρυσταρά.
0: Πάρε με σε λίγο, γιατί μιλάω, έχω συνέντευξη.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Σε λίγο. Γεια σου, αγόρι μου. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Με πήρε και εμένα πριν.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, κυρία Μαρούλα. Μάλιστα.
2: Μήπως μαζί με όλα αυτά τα ωραία τα οποία άκουσα προηγουμένως, θα θέλετε να κάνετε μπάνιο στη λίμνη με γκαζοτενεκέ?
0: Κοίταξε, κάθε απόγευμα κάνει ο Δημήτρης, ο γιος μου, μαζί με όλη την παρέα και δεκάδες ακόμα ανθρώπους.
3: Τι είναι ο γκαζοτενεκές?
0: Τι είναι όμως ο γκαζοτενεκές, για να το τα πω το μεσημέρι?
2: Είναι το σωσίβιο της παλιάς εποχής.
0: Κάτσε να το πω, να πάρει κανένα γκαζοτενεκέ εκεί, να είμαστε σίγουροι. Για πες.
2: Τουλάχιστον εμείς που ήμασταν μικρά παιδιά, στα μέσα της δεκαετίας του 50, πηγαίναμε μαζί με τους γονείς και κυρίως τις μαμάδες και τις θείες, γιατί εκείνες είχαν άλλο σκοπό, να εκμεταλλευτούν τον καλό καιρό μέχρι στο μήνα Αύγουστο και να πλύνουν όλα τα πατάκια, τα στροσίδια, τις κουρελούδες ακριβώς δίπλα στο ναό του Αγίου Σωτήρος. Λοιπόν, εμείς όμως ξέραμε από πριν ότι οι μαμάδες μας θα μας κάνουν το χατήρι και θα μας παίρνουν για να κάνουμε και εμείς μπάνιο με μεγάλη ασφάλεια. Και ποια ήταν η ασφάλεια? Οι γκαζοτενεκέδες που το χειμώνα γεμίζανε καρύδια και μύγδαλα και άλλα πράγματα, χυλοπίτες και τραχανάδες, τότε ήταν το καλοκαίρι άδεια και τα παίρνανε όλα αυτά, τα σκηνιά και τους γκαζοτενεκέδες, για να τους χρησιμοποιήσουν σαν σωσίβιο.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Ακριβώς αυτό γινόταν πριν κάνα...
0: Αυτό, να πω την αλήθεια, δεν το έχω δει ποτέ.
2: Α, βεβαίως. Εκείνες λοιπόν πλένανε και ξεπλένανε τα άπλυτα και εμείς περιμένανε ακριβώς την ώρα εκείνη που πρόκειτο να τελειώσουν. Οι γκαζοτενεκέδες στην περίπτωσή μας, σωσίβια, διαβάζω τώρα και από το βιβλίο μου τα...
0: Ναι, αλλά πρακτικά αυτό ήταν, είναι πρακτικό, δηλαδή να κολυμπάς συνέσεις και τους γκαζοτενεκέδες δίπλα?
2: Ναι.
0: Είναι πρακτικό.
2: Όπως επίσης και οι νεροκολοκύθες.
0: Α.
2: Μπορούσαν να κρατήσουν το λιόμενο για να μην μπατακωθεί.
0: Το πατακωμένο το ξέρω. Το λέγαμε και εμείς στο χωριό.
2: Από το βιβλίο λοιπόν στα συντάγια της Μαρούλας, ας το πούμε και αυτό, ζήσαμε μια εποχή ξεχωριστή εκείνα τα χρόνια. Η πόλη μας ήταν ακόμη η αυθεντική αρχόντισσα, εννοώντας με αυτό πως τον πετόν και η άναρχη δόμηση έλειπαν ολότελα από το παραδοσιακό σκηνικό της εποχής.
0: Σήμερα όμως, έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτή την εικόνα, νέα παιδιά που πλημμυρίζουν την πλάζα της Χαστοριάς.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ένα εξαιρετικό έτσι θέαμα?
2: Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αφορά και τις τρεις ηλικίες.
0: Ναι. Πηγαίνουν και μεγαλύτεροι, ναι.
2: Βεβαίως.
0: Και μάλιστα όχι απλά πηγαίνουν. Το απολαμβάνουν. Δηλαδή χαίρονται για αυτό που κάνουν.
2: Χαιρόμαστε που τουλάχιστον έμεινε ένα μέρος της λίμνης.
0: Στο οποίο υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Και χρησιμοποιούν όσοι θέλουν πραγματικά να χαρούν και να απολαύσουν το λιμνήσιο νερό.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Μαρούλα, πάρα πολύ.
2: Είστε καλά.
0: Καλημέρα.
3: Γκαζοτενεκές είναι και ωραία λέξη, άμα θέλεις να βρίσεις τον άλλον, αλλά όχι πολύ.
0: Γκαζοτενεκέ.
3: Πού πας, ρε γκαζοτενεκέ?
0: Όμπο. Πάω για σωσίβιο, θα σου απαντήσει.
3: Θα το χρησιμοποιώ τώρα.
0: Γκαζοτενεκές. Μάλιστα.
3: Είσαι στον δρόμο, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Και έρχεται ένας και βγαίνει παράνομα από ένα στενό.
0: Αντί να το πεις μάλα ματένιε, τέλος πάντων.
3: Ναι, λόγια στο ματήλι. Πού πας γκαζοτενεκέ.
0: Σωστό.
3: Ωραίο. Εκτονοτικό αρκετά.
0: Είναι η Pink, Just Like a Pill. Πάω γραμμούλα, παρακαλώ. Δεν σου είπα ότι έχω συνέντευξη.
1: Εγώ σε λέω γκαζοτενεκέ τώρα, εγώ να δεις τι θα κάνω. Κατά την καρδιά με το λάκκο.
0: Ρε είσαι γκαζοτενεκέ. Τι έχω πάθει, ρε.
1: Τώρα πίνω τσιπουράκι.
0: Το κατάλαβα. Το καταλάβαμε. Τσιπουροστέφω, έτσι.
3: Μην τον μπερδεύεις τώρα πάλι.
1: Κάνω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και φτερούγες κάνω.
0: Και φτερούγες έκανες. Ναι, γιατί δεν πρέπει να το πίνεις και το τσιπουρό, πειράζει.
1: Έτσι, η καζοτενεκέ που πήγε.
0: Η καζοτενεκέ. Το είχαν και στο Σίβιο στη Λίμνη, το φαντάζεσαι.
1: Το ίδιο κάνω και εγώ.
3: Το ίδιο κάνω.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι. Χρησιμοποιείς το καζοτενεκέ για στο Σίβιο στη Λίμνη.
3: Στο ποτάμι.
0: Ρίχνε σε μέσα στη Λίμνη, ρε θηρίο.
1: Εγώ είδα εδώ. Με δυο τενεκέδια λες, καληνύχτα.
3: Καληνύχτα. Έγινε Χριστάρα, καληνύχτα.
1: Είναι καλά, τώρα να φτά τη σόμπα, κάνω φαγητό.
3: Ωραίος.
0: Ναι. Τι φαγητό.
3: Άντε καλή όρεξη.
0: Τι φαγητό.
3: Αφού σου είπε φτερούγες.
0: Α, φτερούγες.
1: Ναι, τώρα στεβράζω.
0: Ναι. Ωραία.
1: Εντάξει. Να κάτσω τώρα να προσύνω, να βάλω τα τραγούδια.
0: Μάλιστα, τα βάλεις έτσι. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος.
1: Αλλά θέλω ένα στο παππού.
0: Ναι, θες τον παππού εσύ. Ρε, αύριο σου είπα θα το βάλω, ρε.
1: Παρακαλώ.
0: Σου είπα αύριο θα το βάλω.
1: Και αυτή η γιαγιά που είπε καζοτενεκέδες,
0: ναι.
1: Και εγώ το ίδιο κάνω.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Και ένας φίλος σου θέλει
1: αυτό
0: να...
1: Αυτό είναι παλιά χρόνια, ναι. Τύπου.
0: Ένας φίλος σου θέλει να σε χαιρετήσει, ακούς.
1: Οι άλλοι μαγκέψανε και μπανιέρα και
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Ναι. Ένας φίλος από το Πετρί της Ερών θέλει να σε πει κάτι.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Άκου. Περίμενε, θέλει να σου πει κάτι.
4: Δεν είμαι πόθη. Δεν πίνω.
3: Είμαι... Κάτσετε πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται η γιορτή. Είναι μια μέρα για...
4: Και... Ναι.
0: Αυτά.
1: Δεν σε βλέπω, γιατί αλλιώς είμαι στο κινητό.
0: Α, μάλιστα. Σου στέλνει πάντως χαιρετίσματα από το Πετρίτσι. Έγινε.
1: Ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι.
0: Να σε καλά, γόρι μου. Ναι. Να σε καλά. Τα λέμε αύριο.
1: Απόλλων και Κύριο.
0: Έτσι, τα λέμε αύριο.
1: Τι να κάνω, έγινε.
0: Άντε, Λεβέντη μου, έγινε.
1: Καλό απόγευμάκι, καλό μεσημέρα.
0: Επίσης.
3: Σου είχε λείψει,
4: Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Βαρία. Δεν είμαι πόθη. Δεν πίνω.
3: Είμαι... Κάτσετε πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται η γιορτή. Είναι μια μέρα για...
4: Ναι.
5: 9.36.
0: Καλά, μιλάμε. Έχω δύο φίλους. Ένα στο Πετρίτσι και έναν, το Τζόρνταν, στη Νέα Ζύχνη. Τελείωσε. Και να. Ακριβώς.
3: Αβοκάντο μαζί μας.
0: Τι έχω?
3: Αβοκάντο.
0: Λοιπόν,
3: πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι που να βοηθάει μετά το τσίπουρο στο αβοκάντο. Σίγουρα κάτι θα σας βρουν τα παιδιά.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά προσέξτε, όχι μόνο για αυτά. Πάμε αβοκάντο για τα δεκάδες ακόμα έτσι ωραία πράγματα που μας φτιάχνουν και μας ετοιμάζουν εκεί. Τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά όλα μας τα snack, χωρίς ζάχαρη, για να μπορείτε να τα φάτε κι εσείς που δεν τρώτε ή να τα δίνετε στα παιδάκια σας που ξετρελαίνονται γιατί είναι πεντανόστιμα. Δεν μιλάμε για απλά snack. Αλλά δεν έχουν ζάχαρη, που είναι πολύ βασικό για τα παιδιά. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Πάμε αβοκάντο για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας που μας έσωσαν στον καύσωνα. Ό,τι πιο δροσιστικό, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα η χυμή μας στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σόδα με ένα τόσο δύσκολο όνομα για τόσο μικρό μπουκαλάκι που πρέπει όμως να το μάθουμε, διότι μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια και τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας και που δεν κάνει καλό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες, όπως σας είπα, ακόμα προϊόντα του αβοκάντο για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
3: Ο Χριστάρας θα είναι.
0: Χριστάρα.
3: Ναι.
0: Ποιος είναι? Παρακαλώ, είστε στον αέρα.
3: Κανείς.
0: Δεν είστε στον
3: αέρα.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Κάτι πήγε να γίνει, κάτι πήγε να κουνηθεί, αλλά δεν.
3: Δεν κουνιέται, φίλο.
0: Εντάξει, ωραία. Ωραία, για προχωρήστε, κυρία Έλενα.
3: Φτάνουμε σε διάλειμμα.
0: Φτάνουμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά πάμε στο τελευταίο μας ημιωράκι.
3: Τελευταίο ημιωρό, ναι.
0: Έχουμε throwback, έχουμε διαγωνίσματα. Αν έχουμε και κανένα ακροατή έτσι μερακλή που να μην πίνει όμως, έτσι.
3: Ναι.
0: Σαν τον φίλο μου στον Πετρίτσι. Εντάξει.
3: Να και να.
0: Και να. Εδώ θα είμαστε σε λίγο, παιδιά.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 30 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουφιν Παπαβασίλειο.
0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
4: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
3: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
4: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
3: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
4: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
5: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς.
1: υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.castoria.gr ή στο 24670-83455.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Αντένες FM 93,6.
1: Λοιπόν, έμαθα ποιος έχει σχέση με Πετρίτη Σερών.
13: Ποιος?
1: Φώτης Τριανταφυλλίδης, ο δάσκαλός μας.
13: Αλήθεια?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε για τελευταίο μας ημίωρο.
13: Άντε ναι, με φροντίζω, ξεκινάμε αυτό το ημίωρο. Το τελευταίο, φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομείες μετά από εγχειρήσεις. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζεστε να φύγετε για τις διακοπές σας, αλλά αγχώνεστε. Αγχώνεστε και είναι λογικό, γιατί έχετε ανθρώπους που τους προσέχετε εδώ. Και πού θα τους αφήσετε? Είναι το Φροντίζω λοιπόν εδώ για εσάς, για να τους αφήσετε στα καλύτερα χέρια και εσείς να φύγετε, να ξεκουραστείτε, γιατί σας χρειάζεται, και να γυρίσετε πίσω, γιατί μας περιμένει μακρύς χειμώνας.
1: Μπράβο.
13: Μακρύς χειμώνας. Τηλεφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται λοιπόν στη Χλώη. Και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
1: Έχω κάτι περίεργο εδώ, ακροατές που μου λέει: πού τους βρίσκεις αυτούς από τους Πετρίτσες και από την Ζύχνη?
13: Ο άνθρωπος κάθεται όλη μέρα στο Facebook. Σας πω εγώ. Όλη μέρα.
1: Εγώ απορώ.
13: Δηλαδή,
1: δεν το ξέρετε.
13: Φεύγει από εδώ και μέχρι τώρα την ώρα που θα κοιμηθεί τα μεσάνυχτα, κάθεται στο Facebook.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρετε το φίλο μου από το Πετρίτσι. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, για να πάω στη γραμμούλα. Παρακαλώ.
14: Όποιος πάει στο νοσοκομείο ζωντανός θα βγαίνει.
1: Άκου να δεις τώρα. Με προσέχεις. Έχω το φίλο από το Πετρίτσι. Άκου τι θέλει να σου πει. Άκου λίγο. Σέλνει χαιρετίσματα στο Χριστάρα, λέει. Περίμενε. Άκου τον λίγο.
15: Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Βαρία. Δεν είμαι πόρτη. Δεν πίνω.
16: Κάθετε πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται. Είναι μια μέρα για να.
1: Λοιπόν, θα σας φέρω σε επαφή, να ξέρεις. Εντάξει. Άντε, Χριστάρα μου. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό καλοκαίρι.
1: Κενά.
13: Αύριο.
1: Εγώ θα τους μαζέψω όλους.
13: Φερό!
1: Πάμε, throwback, πέρυσι τέτοια μέρα τι λέγαμε.
13: Τον κύριο Μάνο είχαμε.
1: Τον κύριο Μάνο.
13: 1.900.000 κυβικά νερού είναι η χωρητικότητα στο φράγμα Βράχου. Αυτή τη στιγμή έχει 300.000.
1: Θυμάσαι που πέρυσι είχε μείνει το φράγμα
13: είναι
1: του Βράχου.
13: Είναι το ποσοστό ασφαλείας.
1: Χωρίς νερό και πήγαμε, κάναμε λιτανία για να βρέξει και να γεμίσει.
13: Γέμισε.
1: Το θυμάσαι.
13: Θυμάμαι, αλλά γέμισε.
1: Γέμισε, βεβαίως γέμισε.
13: Είχαμε την κυρία Ζεμπιλιάδου. Τα σκουπίδια της μισής Ελλάδας θα καίγονται στον τόπο μας για 25 χρόνια ως το 2054. Αυτό που δρομολογείται είναι παράνομο. Τον κύριο Παπανδρέου είχαμε για τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου στις κινητοποιήσεις στην έκθεση. Τι γίνεται τώρα, θα οργανωθούμε, λες.
1: Για έκθεση.
13: Ναι. Να, πέρυσι είχαν οργανωθεί τέτοια μέρα.
1: Ναι, ωραία.
13: Και τον κύριο Καραταγλίδη για τις B2B συναντήσεις επιχειρήσεων στη ΔΕΘ.
1: Αυτά πέρσι.

0: ακούς Antennas FM 93.6.
1: Άρα σκηνοθέτης, γι' αυτό είναι σκηνοθέτης. Τι έχει βάλει τώρα ρε φίλε, τι βάζει ο άνθρωπος. Μία παρατέταρτο το μεσημέρι, τι βάζει. Μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι.
2: Λοιπόν, θα σας πάω σε γλένια εγώ. Οπα. Παρά την ατμόσφαιρα που μας έχει κάνει εδώ ο σκηνοθέτης, θα σας πάω σε κάτι πολύ διαφορετικό, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ τα γλένδια. Ξέρω ότι σας αρέσουν πολύ τα νησιώτικα γλένδια. Και τι κρίμα που δεν είμαστε σε ένα νησί αυτή τη στιγμή να το απολαύσουμε. Μην στεναχωριέστε καθόλου γι' αυτό όμως. Γιατί το Σάββατο αυτό, τώρα μεθαύριο, ανεβαίνουμε Κομνηνάδες. Πάμε στον κήπο του Αβραάμ για μια πολύ ξεχωριστή μουσική βραδιά. Πέρα του χωριού τη Βρύση, τον Καριώτικο έχουν στήσει. Μια βραδιά λοιπόν γεμάτη παραδοσιακά τραγούδια και μουσικές από την Ικαρία, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και όχι μόνο, με τους Σερέτιδες. Στο μενού τώρα γίνεται νησιώτικο γλέντι χωρίς λίγο κατσικάκι σουβλάς. Θα βάλουμε και τα κατσίκια μας λοιπόν στη σούβλα και θα είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε την απόλυτη νησιώτικη νύχτα. 9 η ώρα το βράδυ ξεκινάει το γλέντι με είσοδο ελεύθερη, παιδιά μου. Σάββατο λοιπόν 22 Αυγούστου, τώρα μεθαύριο, στον κήπο του Αβραάμ, στους Κομνηνάδες, με πάρα πολύ ωραίες μουσικές, με πολύ χορό όπως καταλαβαίνετε, με καλή παρέα και με Ικαριώτικο μέχρι το πρωί. Στον κήπο του Αβραάμ λοιπόν όλους το Σάββατο σας περιμένουμε για ένα φοβερό νησιώτικο γλέντι.

0: Και στο Δυσπηλίο έρχονται ωραία πράγματα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: 5 Σεπτεμβρίου βέβαια, αλλά θα τα πούμε εν καιρό. Εντάξει.
1: Ωραία, ερωτικός λέει ο σκηνοθέτης ο Στέργιος.
0: Έτσι,
1: ερωτικός.
0: Μπράβο. Κάνε γούστο να είναι ο Χριστάρας. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Χριστάρα
0: μου, αύριο, αύριο.
2: Είναι τσιπουράκι.
1: Το καταλάβαμε.
0: Κοίταξε να δεις. Εσύ πίνεις το τσιπουράκι, αλλά.
1: Και εμείς κάνουμε εκπομπή.
0: Αλλά και εμείς κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα.
2: Είναι ένα εισιτήριο να πάμε εκεί.
1: Στο Ικαριώτικο το Μιλενδί.
0: Θες εισιτήριο, έτσι.
2: Μια γυναίκα να με βρείτε.
1: Και θα σου βρούμε γυναίκα.
0: Οι γυναίκες όμως δεν θέλουν τους άνδρες να πίνουν τσίπουρα, κατάλαβες.
1: Να βρει μία να πίνει και αυτή.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Πρέπει να σου βρω μία μερακλού.
0: Μερακλού, ναι. Εντάξει, ρε.
1: Κάτι θα κάνω.
0: Θα βρούμε, θα βρούμε, θα βρούμε. Κάτσε τώρα γιατί έχω συνέντευξη. Σε χαιρετώ. Χαιρετώ τον φίλο τον Χριστάρα. Για να δω, έχω συνέντευξη, ακόμα ένα τεταρτάκι.
1: Συνέντευξη δεν έχουμε, αλλά μιας και μιλάμε για ωραία γλέντια, να σας πω ότι έχουμε πάρει και πρόσκληση από τον λογογραφικό όμιλο Αριέστε για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών του τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας έρχονται. Τη Δευτέρα θα είναι εδώ ο μορφωτικός όμιλος Βέλβεντου και ο πολιτιστικός όμιλος Μιλοχωρίου. Και την Τρίτη θα χορέψουν βεβαίως τα δικά μας. Η δική μας συλλογή, η Μίησης και ο Αθανάσιος Χριστόπουλος. Και ακολουθεί και γλέντι με χάλκινα ηχοχρώματα. Οπότε, νέο πάρκο Άργους Οριστικού, Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Και τώρα να σε πάω.
0: Μου στείλαν μεσόλεπτακι, ναι. Τώρα που είμαστε στα γλέντια και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου στείλαν και οι κυνηγοί, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δεις τούτο. Έχουμε γιορτή. Γιατί 20 του μηνός. Ναι. 20 του μηνός έχουμε σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε 20, ναι.
0: Πότε ανοίγει το πανί. Σήμερα ανοίγει το κυνήγι.
1: Θα πρέπει να είναι στα κοντά, γιατί στο throwback χθες το είχαμε, δεν το είχαμε.
0: Ναι, ανοίγει το κυνήγι. Και αύριο βράδυ. 21 δεν έχει αύριο.
1: Ναι.
0: Στο γραφείο του συλλόγου. 7 η ώρα το απόγευμα. Θα έχουμε ομιλία κτηνιάτρου στον κυνηγητικό σύλλογο κάτω εδώ στο. Ξέρεις που είναι το κυνηγητικό σύλλογο. Το καραβάκι. Θα έχουμε barbecue. Που μας έλεγε, βέβαια, δεν μας τα έλεγε προχθές ο πρόεδρος. Θα έχουμε μπύρες και μουσική. Άκου εσύ τώρα. Άκου εσύ τώρα. Και θα γίνει και κλήρωση για μια τροφή 50 κιλών. Όπα, σκυλοτροφή φαντάζομαι.
1: Ναι, λογικά.
0: Λογικά, ναι. Όχι για πουλιά που είμαστε εμείς.
1: Όχι.
0: Για σκύλους.
1: Αν μπορείς να την ανταλλάξεις ή δεν ξέρω.
0: Ναι. Οπότε, παιδιά, άκουσταρετε όλα τζάμπα από τους κυνηγούς. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να είσαι κυνηγός για να πας εκεί. Αν δεν είσαι κυνηγός,
1: όχι, μωρέ, γιατί.
0: Όχι, ακριβώς. Πάτε και ακούτε και βλέπετε και μπάρμπεκου και μπύρες και μουσική.
1: Λοιπόν.
0: 7 η ώρα, εγώ θα πάω. 7 η ώρα, αύριο, το απόγευμα. Μια χαρά θα είναι.
1: Παιδιά μου.
0: Και μετά θα πάω να περπατήσω για να τα κάψω.
1: Πολύ σωστός. Να σας πάω λίγο και για κανένα καφεδάκι τώρα. Άρα, και για κανένα κοκτέιλάκι το βραδάκι πριν σας πάω στο διαγώνισμα. Fellowship of Magic θα σας πάω, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Δεν σας κάνω απλώς μια πρόταση αυτή τη στιγμή. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μια αυλή σαν παραμύθι. Το νέο στέκει έτσι για κοκτέιλ και για καφεδάκια τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Βέβαια έρχεται και χειμώνας με πολλές εκπλήξεις. Χαμηλά φώτα τώρα το βραδάκι στην αυλή, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, για όσους σας αρέσουν και αυτές τις ταινίες, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως είπαμε, οι καφέδες μας, και επειδή είναι όλα μαγικά, αυτοί οι καφέδες είναι φίλτρα μαγείας. Μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Και για εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με παρέες και να παίζετε επιτραπέζια παιχνίδια, στο Fellowship of Magic θα βρείτε τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια για να περάσετε καταπληκτικές έτσι ημέρες και να κάνετε ωραίες μαζόξεις με την παρέα. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 είμαστε, στην Νότια Παραλία, γειτονάκια με τα παιδιά μας στο Αγκίστρι. Και Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια, παιδιά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Είχες.
0: Είχα η γραμμούλα. Από το Δήμο Κοζάνης παίρνω και άλλο mail. Τι
1: έγινε,
0: με έχει αρρώσει σήμερα ο Δήμος
1: Κοζάνης.
0: Γύρισε
1: από την άδεια ο υπεύθυνος τύπου.
0: Κοίταξε,
1: Γύρισε από την άδεια ο υπεύθυνος
0: Μάλλον
1: τύπου.
0: Γύρισε από την άδεια ο υπεύθυνος τύπου εκεί του Δήμου Κοζάνης και μας προσκαλεί στο πάρτι που όλοι αγαπήσαμε, λέει, και επιστρέφει. Daddy Cool, αύριο Παρασκευή στο Πάρκο Ηρών. Τι πάρτι είναι
1: είχα
0: αυτό.
1: Είχα δει πάλι από ρεπορτάζ, νομίζω, του Ζήση του Πιτσιάβα, δεν είμαι σίγουρη.
0: Daddy Cool.
1: Νομίζω στον Πτολεμαίο το είχα δει, ότι όλοι οι Δήμοι στο Δήμο Κοζάνης έφεραν μεγάλα ονόματα για συναυλίες τώρα το καλοκαίρι.
0: Και ο Δήμος Κοζάνης
1: δεν έφερε. Και ο Δήμος Κοζάνης δεν έφερε τίποτα.
0: Μα Τάτι Κουλ, μεγάλο πάρτι.
1: Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει και τι όχι. Δεν είμαι και στο Δήμος Κοζάνης. Λατρέψαμε
0: από όλες τις γενιές, ξεκινώντας από τα θρηλυκά 70's. Με παρακολουθείς.
1: Σε παρακολουθώ.
0: Με παρακολουθείς ή δεν με παρακολουθείς.
1: Σε παρακολουθώ.
0: Και φτάνουμε μέχρι μισό λεπτάκι εδώ στο μετέχνιο της νέας χιλιετίας. Στα ντεξ θα είναι οι DJs George Batianis.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Ιβαν Νουστού. Και Ζουάν Βαντιάνης και άλλος Βαντιάνης. Όλα τα αδέρφια εκεί.
1: Α, έγιναν DJ το σοϊ.
0: Με ελληνικές και ξένες επιτυχίες που αγαπήσαμε, γράφοντας ιστορία. Παιδιά, Daddy Cool αύριο στην Κοζάνη. Ξέρεις, την Κοζάνη την αγαπώ ιδιαίτερα. Γιατί χάρη στην Κοζάνη και στο Μωμάτσιο, η μάνα μου με έφερε στον κόσμο, έτσι. Εδώ δεν μπορούσα να με φέρουν με τίποτα.
1: Διαγώνισμα.
0: Πάμε.
1: 1882.
0: Ναι.
1: Η επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από το μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Γι' αυτό και μάλλον είναι...
0: Σήμερα το καταλάβαμε αυτό.
1: Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Η 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών.
0: Α, γι' αυτό είπα γι' αυτό. Σήμερα το πρωί. Α, μάλιστα.
1: 1954. Μάλιστα. Κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό. Με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. 1968. 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272, που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας, βεβαίως,
0: Ανδρέα,
1: με πασοκάρα όλα αυτά.
0: 1982 είπες, έτσι.
1: 1982
0: Ανδρέας Παπανδρέου, ρε, ρε. Ανδρέα θα λέτε και θα κλαίτε.
1: Αυτά από γεγονότα.
0: Ωραία.
1: Πριν προχωρήσω όμως στο υπόλοιπο διαγώνισμα, γιατί πολύ εύκολα σου βάζω τις τελευταίες μέρες, μου φαίνεται, θα πω λίγο και House of Beauty. Γιατί θέλω να μου πείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ. Πάμε και πρόσωπο λίγο να το φροντίσουμε. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Όλα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα, γατήσιο, ανορθωμένο. Βλέμμα σαν αυτό που έχω κάνει και εγώ, χωρίς να κάνεις καμία θεραπεία, χωρίς τίποτα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του χειμώνα τώρα πια και του καλοκαιριού του επόμενου που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας γιατί εξαντλούνται. Και καινούριο μηχάνημα και για σώμα τώρα πια στο House of Beauty. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Άλλη εφαρμογή αυτή κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, αντιγυραντική δράση. Η ανόρθωση του προσώπου. Μπείτε και ψάξτε το. V-Power και EMS. Και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, θα κλείσετε από μόνο σας το ραντεβού σας, χωρίς να σας πω εγώ τίποτα. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργο Σοριαστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368. Γεννήσεις. Ready?
0: Πάντα.
1: 1795. Νικόλαος Κασομούλης.
0: Κασομούλης, ο ήρωας επαναστάσεως, πολεμιστής.
1: Και λόγιος από την Κοζάνη. Παρακαλώ πολύ, αφού λέμε για την Κοζάνη.
0: Υπάρχει οδός Κασομούλης στην Κοζάνη, βέβαια.
1: 1929. Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Δικός μας Παύλος.
1: Ναι.
0: Ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έλληνας επιχειρηματίας της Vianex, βεβαίως, και αθλητικός παράγων του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: 1948. Ρόμπερτ Πλάντ.
0: Α, Ρόμπερτ Πλάντ. Ο μεγάλος τραγουδιστής των Led Zeppelin.
1: Εξαιρετικά, βεβαίως, η συνέχεια είναι λίγο πιο δύσκολη. Αλλά στις γεννήσεις τα έχεις πάει περίφημα. Πριν προχωρήσουμε όμως στα υπόλοιπα για να δούμε πώς θα τα πας, θα σε πάω λίγο και Αγκίστρι, στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, μιας και πλησιάζει και το μεσημεράκι έτσι και η πείνα έχει αρχίσει να κορυφώνεται. Πάμε λοιπόν για τα δημιουργικά μας πιάτα στο Αγκίστρι, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, η σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, πάμε και για αυτά που είναι φρεσκότατες, πεντανόστιμες και θρεπτικότατες. Πάμε για τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τα ζυμαρικά μας τα πακερί, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και καπαρί. Πάμε για την ωραία μας αυλή, γιατί είναι καλοκαίρι και μας αρέσει να καθόμαστε στην αυλή μας. Πάμε για την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 μας βρίσκεται, αλλά και delivery αν θέλετε να έρθουν στο σπίτι σας. Όλα αυτά μέσω όλων των εφαρμογών, η Food Box World.
0: World. World. Πώς λέμε, Walk Up. Τόμας Walk Up.
1: Ολυμπιακάρα.
0: Τι Ολυμπιακάρα, ρε.
1: Ο
0: άνθρωπος θέλει να φύγει τρέχοντας. Και δεν τον αφήνετε.
1: Λοιπόν. Αλλά και δεν θέλετε από εφαρμογές, γιατί μπορεί να δυσκολεύεστε.
0: Και τον Dorsey τον παίρνει ο ΠΑΟΚ, μου φαίνεται, νομίζω.
1: Να φύγει, δεν το θέλουμε τον Dorsey. Άμα θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Θα μείνει κανένα στον Ολυμπιακό φέτος.
1: Θα κάνουμε ακόμα καλύτερα.
0: Όλοι θέλουν να φύγουν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Εν τω μεταξύ που να μην είχαν βρεθεί και στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Ναι, αλλά τώρα θέλω να
1: φύγουν. Τώρα θυμήθηκαν να φύγουν.
0: Τρέχοντας.
1: 29-747 το τηλέφωνο για να έρθουν λοιπόν όλα τα ωραία από το Αγκίστρι στο σπίτι σας. 29-747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Ετοιμός.
0: Να πω μόνο ότι και αύριο Παρασκευή, παιδιά, από 8.30 μέχρι 3.30 θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές δεσμεύσεις κάτω στην αποφανά. Βέβαια, δεν τελειώσαμε.
1: Δεν τελειώσαμε.
0: Και σήμερα και αύριο μέχρι τις 3.30. Μας ρωτάνε επίσης οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας ειδικά πότε θα έρθει το νερό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που ακούσαμε νωρίτερα από τον Τελάλη, θα έρθει 2.30. Αλλά τι να σας πω, θα έρθει 2.30. Η ανακοίνωση λέει 2.30. Τώρα από εκεί και μετά, ο Θεός και η ψυχή τους.
1: Λοιπόν,
0: προχωράμε.
1: Θάνατη. 1915. Παουλ Έρλιχ.
0: Τι έγινε?
1: Παουλ Έρλιχ.
0: Παουλ Έρλιχ.
1: Έρλιχ.
0: Μάλιστα. Παουλ Έρλιχ είναι λίγο δύσκολο.
1: Γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε τη χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Θυμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908.
0: Μάλιστα.
1: 1995. Ούγκο Πράτ.
0: Πώς.
1: Ούγκο Πράτ.
0: Αυτά είναι δύσκολα η σημερινή θάνατο.
1: Έλα ρε φαντά, αυτό είναι εύκολο.
0: Ξέρεις τον Ούγκο Πράτ εσύ?
1: Ναι, και τον έχουμε πει και πολλές φορές.
0: Εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έχω ασχοληθεί εγώ με τον Ούγκο Πράτ.
1: Στο διαγώνισμα πάλι.
0: Α. Ούγκο Πράτ, δυστυχώς δεν τον ξέρω.
1: Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλού σου ήρωα Κόρτο Μαλτέζε.
0: Ούτε τον ήρωα αυτό τον ξέρω.
1: 2011. Νίκος Θέμελης.
0: Με ζορίζεις, Έλενα.
1: Σου είπα ότι η θάνατη ήταν πιο δύσκολη.
0: Νίκος Θέμελης, δύσκολο.
1: Έλληνας νομικός και συγγραφέας.
0: Νομικός.
1: Φάδερ, από εκεί που έχεις βρει τα πάντα στις γεννήσεις, δεν βρήκες τίποτα στους θανάτους, οπότε με μεγάλη μου στεναχώρια θα σου βάλω μια ωραιότατη βάση. 10.
3: Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Βαρία. Δεν είμαι πότη.
1: Δεν πίνω.
4: Είναι πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται η γιορτή, είναι μία μέρα για...
3: Να.
0: Έτσι, μπράβο, πάμε!
1: Θα μας πας λίγο και έπιπλο κύρου.
0: Έπιπλο κύρου,
1: Έτσι λέω.
0: Φυσικά θα πάω στην έπιπλο κύρου. Γεια σου, Καλία, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο Θωμά. Και φυσικά στην Media Strom κύρου, διότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που δεν πρέπει να παράσει για σας έτσι. Αν ενδιαφέρεστε πραγματικά για το στρώμα των ονείρων σας, το κάνετε πραγματικότητα στη Media Strom κύρου τώρα τον Αύγουστο με εκτόσεις έως και 40%, και βέβαια μιλάμε για τα κορυφαία στρώματα της αγοράς. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη δική σας αλλαγή. Media Strom στην έπιπλο κύρου. Και πρόσεξε με, η Media Strom σου κάνει δώρο και τη δεύτερη σκέψη.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή,
1: γιατί την είχα τη δεύτερη
0: με
1: σκέψη.
0: Με δύο μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση.
1: Τώρα έχω αλλάξει το στρώμα, να μην αλλάξω και τα μαξιλάρια. Αμαρτία από το Θεό. Αμαρτία.
0: Και με τέσσερα μαξιλάρια κερδίζεις 40%.
1: Πάρτε για όλο το σπίτι, ρε παιδιά.
0: Είναι κορυφαία, όπως είπαμε, ποιότητα. Media Strong, το ξέρετε. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα. Και στην Καστοριά υπάρχει στην Έπιπλο Κύρου. Εκεί όπου τον Αύγουστο θα βρείτε και τα φοβερά, αξεπέραστα, κλασικά έπιπλα Κύρου, που είναι ζωγραφιές, κομψοτεχνήματα, έργα τέχνης. Το λέμε αυτό διότι ξέρετε ότι αυτά έχουν ένα κόστος. Είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Τον Αύγουστο όμως, σε εμάς, στην Έπιπλο Κύρου, αυτά τα έπιπλα ακριβώς, αν είστε λάτρεις αυτών των επιπλών και ξέρετε και έχετε το καλό σας γούστο, θα τα αποκτήσετε με πάρα πολύ καλές, ειδικές θα έλεγα, τιμές. Μην ξεχάσετε, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου σήμερα. Και εμείς τώρα τελειώσαμε από ό,τι καταλαβαίνω, Έλενα.
1: Εμείς τελειώνουμε σιγά σιγά. Ναι. Να πάμε λίγο και στην Energon, θα ήθελα. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωση πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, εδωδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο βρίσκεται στην Energon. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, αυτό δεν το συζητώ, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε πάντοτε την απόλυτη οικονομία. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, εκεί θα μας βρείτε. Και στην ιστοσελίδα μας βεβαίως, ipavlaenergon.gr. Αλλά μας ακολουθείτε και στο Facebook, Energon Construction, The Consulting Engineers. Έλα να πω λίγο μια φορά ακόμα και για το γλέντι μας, τον νησιώτικο που του άρεσε και του Χριστάρα. Να σας ταξιδέψω λίγο.
0: Άντε να σε δω.
1: Ωραία, θα πάμε παιδιά, όπως σας είπα, μεθαύριο. Ανεβαίνουμε ψηλά, ανεβαίνουμε κομνηνάδες για ένα πολύ ωραίο νησιώτικο γλέντι. Πέρας του χωριού τη Βρύση, τον Καριώτικο έχουν στήσει μια βραδιά γεμάτη παραδοσιακά τραγούδια και μουσικές από την Ικαρία, από τις Κυκλάδες, από την Κρήτη και όχι μόνο, με τους Ερέτιδες. Στο μενού τώρα θα έχουμε και λαχταριστό κατσικάκι σούβλας, διότι δεν γίνεται νησιώτικο γλέντι χωρίς να βάλουμε στις σούβλες μας τα κατσίκια μας. Είσοδος ελεύθερη, είσοδος ελεύθερη, επαναλαμβάνω. 9 η ώρα το βράδυ ξεκινάμε, ανεβαίνουμε ψηλά, ανεβαίνουμε κομνηνάδες, Σάββατο 22 Αυγούστου στον κήπο του Αβραάμ, για να περάσουμε μια αξέχαστη νησιώτικη βραδιά.
0: Πρώτο Θεός, αύριο Παρασκευή θα καεί το πελεκούδι, παιδιά. Είμαστε Παρασκευή και θα γίνει χαμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από μένα και την Έλενα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες 1. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Ναύλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γιαγιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
1: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
0: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
0: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
1: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
1: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτακίνη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μην λείψει κανείς.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 20 Αυγούστου του 1948, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Robert Plant, η φωνή των Led Zeppelin. Το συγκρότημα εμπνεύστηκε το όνομά του από τα Zeppelin, τα οποία δεν φτάνουν τόσο ψηλά όσο ένα διαστημόπλοιο. Για την ιστορία, το 1975, σαν σήμερα, οι Αμερικάνοι έστειλαν ένα τέτοιο στον Άρη, στην ατμόσφαιρα του οποίου δεν επιβιώνει ούτε κουνούπι. Γι' αυτό μάλλον τα κουνούπια προτιμούν τη γη, στην οποία σήμερα έχουν αισθήσει χορό αφού γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα του. Σαν σήμερα, λίγα χρόνια πριν, το 2013, η Beyoncé, αμέσως μετά από μια συναυλία της στην Αγγλία, έκανε μια παραγγελία 1.500 δολαρίων σε παρακείμενο fast food. Συγκεκριμένα, παρήγγειλε 48 ολόκληρα κοτόπουλα, 48 μερίδες πατάτες και 60 περίπου φτερούγες.
1: Ήταν το Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψισίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακή.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Antennes FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670 31534.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219. Στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Τα πραγματοποιούμε.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον άβλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
1: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
3: εσένα θα ρωτήσουν.
2: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 3055 60 ή μέσω eFood και Walt.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες 6.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας. Στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μην λείψει κανείς.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
2: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζει τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 7.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.

0: κορυφές. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
2: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC, φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 20 Αυγούστου του 1948, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Robert Plant, η φωνή των Led Zeppelin. Το συγκρότημα εμπνεύστηκε το όνομά του από τα Zeppelin, τα οποία δεν φτάνουν τόσο ψηλά όσο ένα διαστημόπλοιο. Για την ιστορία, το 1975, σαν σήμερα, οι Αμερικάνοι έστειλαν ένα τέτοιο στον Άρη, στην ατμόσφαιρα του οποίου δεν επιβιώνει ούτε κουνούπι. Γι' αυτό μάλλον τα κουνούπια προτιμούν τη γη, στην οποία σήμερα έχουν αισθήσει χορό αφού γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα του. Σαν σήμερα, λίγα χρόνια πριν, το 2013, η Beyoncé, αμέσως μετά από μια συναυλία της στην Αγγλία, έκανε μια παραγγελία $1,500 σε παρακείμενο fast food. Συγκεκριμένα, παρήγγειλε 48 ολόκληρα κοτόπουλα, 48 μερίδες πατάτες και 60 περίπου φτερούγες.
1: Ήταν το Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Την επιτυχία την ακούς στον Αντένες 936. Ώρα Αντένες 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία χρειάζονται την κατάλληλη μουσική
2: που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: 93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα. Και τα αγαπημένα του χθες.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

36. Και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.30.

0: Thank you.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.